παγκάρια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητό τα λούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και...

Θες να είμαι καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inats.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inats.gr, inats.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.

0: τεράστια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό, ενώ διέψευσε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες με την Ουάσιγκτον.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Παναθηναϊκός ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσέχει Τρίτη, στη Βουλγαρία η Ρεβάνς. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: μάκινα Ναούγκουστα. Η γεύση της φύσης. Από τον αγροτικό συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

Έτσι, με τέτοιες τραγουδάρες, με τέτοιες τραγουδάρες. Εξωγήινη, δεν είναι. Φρέντι Μέρκιουρι, οι υπόλοιποι όλοι οι Queen. Ο τύπος ο οποίος παίζει παίζει κιθάρα και κάνει και τα σόλο, λέγεται Brian May. Τι σας λέω τώρα. Ο οποίος δεν παίζει με πένα. Το ξέρεις, Γιώργη, έτσι. Δεν παίζει με πένα. Έχει λιμάρει μία λίρα. Την έχει λιμάρει και παίζει με τη λίρα. Γι' αυτό το λόγο και βγάζει και αυτόν τον ήχο που κανένας άλλος κιθαρίστας δεν μπορεί να βγάλει. Είπαμε, ρε παιδιά, εξωγήινη, εξωγήινη. Άντε, δώσ' το λίγο, ρε Γιώργη, δώσ' το.

Καταλάβατε τι εννοώ. Λυπάμαι που πρέπει να πατήσω πάνω στο τραγούδι. Να σας πω ότι ο καιρός σήμερα προβλέπεται έθριο στην Αττική. Η άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Χρειάζεται προσοχή, διότι είναι σε κατάσταση red code ο νομός Αττικής. Οπότε προσοχή. Είναι σε κατάσταση συναγερμού red code και η Βιωτία καθώς και η Εύβοια. Μην κάνουμε χαζομαρίτσες. Τα είπαμε, εμείς θα τα επαναλαμβάνουμε σήμερα. Θα ολοκληρωθεί κιόλας η αυτοψία στο Πόρτο Γερμενό. Αυτή τη δέσμευση έχουμε ακούσει από την πλευρά του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας του κ. Κατσαφάδου. Έχει υπογραμμίσει ότι η πολιτεία θα στηρίξει όλους όσοι επλήγησαν από την πυρκαγιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αττικής. Εχθές είχαμε την υπουργική σύσκεψη ακριβώς για αυτό το θέμα. Ελήφθησαν αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες αποφάσεις. Μεταξύ άλλων, να σας πω ότι στα 5 μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πυρόπληκτους σε Αττική και Βιωτία, προβλέπεται η τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με επίδομα 534 ευρώ. Εξάμηνη αναστολή και ρύθμιση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για ένα χρόνο. Ταυτόχρονα έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κρατικής αρρωγής που προβλέπει επίδομα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες, ενίσχυση ως 6.000 ευρώ για επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής, επιδότηση ενοικίου ως 500 ευρώ το μήνα για όσους δεν μπορούν να επιστρέψουν στις κατοικίες τους, καθώς και στεγαστική συνδρομή για ανακατασκευή με χρηματοδότηση ως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Έχει και άλλα, θα τα πούμε στην πορεία. Ο κύριος Νταβαρίνος βρίσκεται σε ρύθμιση των ήχων απέναντί μου, ο απόλυτος άρχοντας εδώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Νίκο Ρογκάκο. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, τα ξέρεις. Καλή δουλίτσα, γενικότερα. Δεν ξέρω πότε παίρνεις άδεια. Παίρνεις άδεια ή μαζί θα το βγάλουμε τον Αύγουστο? Εδώ, στα μετερίζια μας. Εκπομπάρες πρέπει να σου πω. Εκπομπάρες για τις τηλεοπτικές. Ραδιοφωνικές δεν το συζητάμε. Τις τηλεοπτικές όμως, να ξέρεις ότι όλοι σε χαιρόμαστε. Ο Νίκος Ρογκάκος, να τον βλέπετε κι εσείς. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει οι εφημερίδες στο πρωτοσέλιδό τους τα γεγονότα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο, και ξεκινάμε με την Κόντρα. Έσκασε με πάταγο η φούσκα της Καριστιανού. Διαλύθηκαν και τα δίκτυα υποστήριξης που έχουν συγκροτηθεί σε όλη την Ελλάδα. Σημεία και τέρατα καταγγέλνουν τα στελέχη που αποχώρησαν από την Ελπίδα. Αναφέρει η Κόντρα News στο κεντρικό της θέμα. Ρωσική επίθεση ή ουκρανική προβοκάτσια. Κόκκινο συναγερμό στην Ευρώπη για το πλεισμένο ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Επικράτησε ένας πανικός εκεί. Είδατε, γενικότερα έχουν αρχίσει δεξιά και αριστερά πολλά ξέμπαρκα ντρόουνς. Μία από εδώ, μία από εκεί, άλλα από τον αέρα, άλλα από τη θάλασσα. Θυμάστε τα δικά μας, ε? Λοιπόν, συνεχίζω. Άκτορ, υπογράφηκε η δεσμευτική συμφωνία με τη Motor Oil για το 75% των μετοχών Ηλέκτρο και Θαλής. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και συνεχίζουμε με το ποντίκι. Σήμερα είναι Πέμπτη και κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Απαγορεύονται οι εκπλήξεις. Πώς ο Μητσοτάκης προσπαθεί να διαμορφώσει διαχειρίσιμο πολιτικό περιβάλλον. Πρώτος στόχος του να μειώσει τις συνέπειες των προβλημάτων που δεν μπορεί να αποφύγει. Δεν βελτιώνεται μόνο με πακέτα προδιαγραφών ΔΕΘ το εύθραυστο οικονομικό κλίμα της χώρας. Και υπάρχει ένα σκίτσο, το κεντρικό σκίτσο, φλόγες και ένα καναντέρ πετάει από πάνω. Γράφει ΚΙΒ, κυβέρνηση, στο καναντέρ, και το νερό το οποίο φεύγει από το καναντέρ σχηματίζει τη λέξη υποσχέσεις. Νομίζω ότι είναι ακριβώς στο... βρήκε ακριβώς στόχο ο κύριος Δελατόλας, όπως κάνει πάντα. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
Συνεχίζουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Γαλλικό κλειδί για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μεγάλη γεωπολιτική συμφωνία. Πολύ ενδιαφέρον ο τίτλος. Εντολή Μητσοτάκη για άμεσα αντιπλημμυρικά και αποζημιώσεις εξπρες στους πυρόπληκτους. Στο βυθό του Ιωνίου, γερμανική τροπυλάκατος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Άρχισαν οι αιτήσεις για διακοπές με επιδότηση έως 600 ευρώ. Τουρισμός για όλους λέγεται το πρόγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινής. Και συνεχίζουμε με τη Δημοκρατία. Ούτε ίχνος αυτοκριτικής για την καταστροφή. Με απίθμενο θράσος ζητεί και τα ρέστα ο Μητσοτάκης. Τα καταλυτικά στοιχεία που καταρρύπτουν τα ψεύδη, του αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. Κόλαφος η προσφυγή των συγγενών του νεκρού πιλότου στη δικαιοσύνη. Ενώ επί των ημερών του έγινε στάχτη η μισή Αττική, υπόσχεται τώρα ότι το δάσος δεν χάνεται για πάντα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία και προχωράμε στον Ελεύθερο Τύπο. Αποζημιώσεις εξπρές και αναστολή φόρων. Όλο το σχέδιο στήριξης για τους πυρόπληκτους το έχει ο Ελεύθερος Τύπος. Γκάζι για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Η Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί να προσελκύσει διεθνείς επενδυτές μέσα σε εισαγωγικά από αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος παρέστη στην υπογραφή. Οι 22 περιοχές της Αθήνας με προσιτά φοιτητικά ενίκια. Να λοιπόν ένας οδηγός για να τον δούμε. Τράκαρε με το φεγγάρι η SpaceX του Elon Musk. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη γη, λέει η NASA. Τι κάνει αυτός ο τύπος? Είσαι άλλη πίστα τελείως έτσι. Μέσω πως άλλο μπιμπλίκι είναι. Δεν είναι. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Και περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Ερωτήματα συγκυριαρχίας για το καλώδιο στο Αιγαίο. Θολές η συμφωνία που υπέγραψε ο Πρωθυπουργός με τη γαλλική Meridiam και η τριμερής ΑΔΜΙΕ, GSI, Nexans. Ποιος θα μισθώνει τα ερευνητικά και ποιος θα μιλά με την Τουρκία αν απαιτεί άδειες, οι εταιρείες ή το κράτος? Αναρωτιέται στο κεντρικό της θέμα, στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Εστία. Επαναλαμβάνω, θα έχουμε γύρω στις 9.30 το Γιώργο τον Ναδαλή, προκειμένου να μας πει, να μας ενημερώσει, να μας δώσει τη δική του διάσταση αυτή η συμφωνία και η συμμετοχή της Γαλλίας στην πώντηση του καλωδίου, σύνδεσης ηλεκτρικής, ηλεκτρική σύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο, με τα αδέρφια μας, τι σηματοδοτεί, τις οικονομικές και τα οικονομικά ωφέλη, όλα τα πάντα και βεβαίως και τα γεωπολιτικά. Περνάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Η πυρηνική φαγούρα της κυβέρνησης. Έρχεται διεθνές κύμα μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων. Το είχαμε βγάλει αυτό το θέμα πριν από κάποιους πάρα πολλούς μήνες. Μικροί, λέει, πυρηνικοί αντιδραστήρες, μικρά πυρηνικά εργοστάσια τα οποία θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Και το αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα των συντακτών. Έρευνα, μία τρύπα στο νερό το πόσο κάνει. 8 στους 10 θέλουν μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 22 πρώην στελέχη κατά της ηγεσίας. Απουσιάζει η Δημοκρατία, καταγγέλουν. Μαρία Καρισιανού, το κίνημα θα αντέξει στις επιθέσεις. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, στρίβιν εις Παρισίους. Τα ερωτήματα παραμένουν για το χρονοδιάγραμμα. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Και περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Οι πόλεμοι κρατούν, τα οπλοστάσια στερεύουν. Και έχει μια φωτογραφία με ένα φλεγόμενο κτίριο έπειτα από ρωσική επίθεση χθες στο Ντόνετσκ. Μάλιστα. Παράθυρο για το καλώδιο με την Κύπρο. Τι σηματοδοτεί η είσοδο στο έργο του γαλλικού ομίλου Meridiam? Πώς θα διαμορφωθούν οι αυξήσεις στις συντάξεις με την κατάργηση του συμψηφισμού της προσωπικής διαφοράς? Οργανωτικό lifting χρειάζονται οι Δήμοι. Κατακαιρματισμένες δομές και ελλείψεις σε προσωπικό. Εξοδικαστικός. Ξεπέρασαν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ οι ρυθμίσεις οφειλών. Να λοιπόν, που φαίνεται ότι πάει καλά αυτό. Αύριο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μοσχοπούλου. Θα την αναζητήσω σήμερα για να το συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Θα συζητήσουμε και άλλα θεματάκια.
άμεση ενίσχυση όσων επλήγησαν σε Δυτική Αττική και Βοιωτία. Τα μέτρα για εργαζομένους και επιχειρήσεις είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Και περνάμε στα νέα. Οδηγός για πολυκατοικίες. Δικαστική απόφαση φραγμός στα Airbnb. Τι πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες αν θέλουν να απαγορεύσουν τη λειτουργία τους. Μάλιστα. Ο ρόλος του κανονισμού της πολυκατοικίας και πόσο μπορεί να εμποδίσει όσους θέλουν να μετατρέψουν τα διαμερίσματά τους. Σε κάθε περίπτωση βραχυχρόνια μίσθωση δεν αποτελεί δικαίωμα κανενός. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα». Οι 10 αλλαγές στο νομικό πλαίσιο για τις ιδιοκτησίες. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Οι τρεις λόγοι της νέας συμμαχίας με τους Γάλλους. Γιατί επελέγει ο όμιλος Meridiam ως πλειοψηφικός μέτοχος του GSI. Θα τα ρωτήσουμε αυτά τον κύριο Αδαλή, να το ξέρετε. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Τα Νέα». Και περνάμε στον ριζοσπάστη. Όλοι σήμερα στις αντιμπεριαλιστικές συγκεντρώσεις. Να κλείσουν οι βάσεις, έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο. 81 χρόνια από τις ατομικές βόμβες σε Χιροσίμα, Ναγκασάκι. Αναφέρει η εφημερίδα ριζοσπάστη στο πρωτοσέλιδό της. Στον απόϊχο των γεγονότων στην Ισπανική Θέουτα, κράκτης η κυβέρνηση για πιο άγρια καταστολή προσφύγων και μεταναστών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα άλλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ριζοσπάστης. Συνεχίζουμε με την Εσπρέσο. Βράδια κολλασμένα. Ανατροπές, μεταγραφές, βόμβα και συμφωνίες στο παραπέντε. Ποιος, πού, με ποιον. Το παρασκήνιο πίσω από τα σχήματα του χειμώνα. Γίνεται τέτοιος πανικός, δεν τα βαρύνει και δεν έχουμε πάρει πρέφα. Μεταγραφές από κέντρο σε κέντρο. Αλλού θα πηγαίνουμε και αλλού ο δρόμος θα μας βγάζει. Γιατί ως γνωστόν εμείς είμαστε party animals. Άμα δεν ξεκινάμε από Παρασκευή να πηγαίνουμε στα μπουζούκια, έτσι δεν τα λέγαμε παλιά. Πού θα πάτε, θα πάμε στα μπουζούκια σήμερα το βράδυ. Αλλά ανοίγουν από Παρασκευή, τώρα που είναι καλοκαίρι, ανοίγουν νωρίτερα ή όχι. Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω αυτά. Εν πάση περιπτώσει, θα ξέρετε, μεγαλώνοντας ο άνθρωπος. Πρώην survivor με κολλιέ, σοβαρά τώρα. Μπορώ να την πω τη λέξη αυτή στον αέρα. Ναι. Είχε η κυρία αυτή, από ό,τι βλέπω στο... Φορούσε ένα κολλιέ, το οποίο κολλιέ αυτό ήταν... Είχε ένα... αυτό το εξάρτημα αυτοϊκανοποίησης. Λυπάμαι, το έχω χάσει το ρεπορτάζ αυτό. Είναι πάντως πρωτοσέλιδο. Είναι χτύπημα στην εφημερίδα Εσπρέσο. Έμιλι, νούμερο 2 στη Σαντορίνη. Ζήλεψε τη δόξα της Ραταϊκόφσκη, συγγνώμη. Ναι. Αυτά. Αυτά είναι μερικά θέματα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με την εφημερίδα αυτή ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Να αγοράσετε την εφημερίδα της αρεσκίας σας. Και βεβαίως να μην ξεχνάτε κάθε Κυριακή να αγοράζετε τη Real News. Διότι η Real News, εκτός από θεματάρες, συνεντευξάρες και όλα τα συναφή, έχει και δωράρες. 2 συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα, γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News αυτή την εβδομάδα, αυτή την Κυριακή. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας. Στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντοκού. Το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Έχεις παίξει Σουντοκού? Ούτε εγώ. Ήμουν έτοιμος να σου πω, το πιστεύεις ότι δεν έχω παίξει ποτέ, αλλά ούτε κι εσύ. Μάλιστα. Μήπως είναι ευκαιρία από τη στιγμή που θα έχει Σουντοκού ή Real News? Νομίζω ότι είναι ευκαιρία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, δεν θέλω να μου ξεχνιέστε, παρακαλώ.

Έβλεπα ρε παιδιά ουρές. Έβλεπα τις εικόνες, τα ρεπορτάζ. Ειδικά εκεί προς την Βόρεια Ελλάδα. Ουρές λέει, έστω και την τελευταία στιγμή. Πήγαιναν στα αστυνομικά τμήματα, προσπαθούσαν να κλείσουν ραντεβού ένας πάνω στον άλλον για να αλλάξουν, για να εκδώσουν διαβατήριο με βάση την παλιά ταυτότητα, γιατί δεν θέλουν να βγάλουν την καινούρια. Δηλαδή όντως ακόμα υπάρχει ένας αριθμός στο κοινωνικό σύνολο ανάμεσά μας που πιστεύετε ότι με την καινούρια ταυτότητα θα μας παρακολουθούν. Δεν ξέρω, αν υπάρχουν και συντρέχουν άλλοι λόγοι, εντάξει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, αλλά σοβαρά. Και όλοι αυτοί, το είπα, δηλαδή έβλεπα τις εικόνες, έβλεπα το ρεπορτάζ, συνομίλησα και με συναδέλφους πάνω στη Θεσσαλονίκη και μου έλεγαν το εξής. Διαμαρτύρονταν, λέει, γι' αυτό, για το τσιπάκι και όλα τα σχετικά, και όλοι τους κρατούσαν τελευταίας τεχνολογίας smartphone. Αντιλαμβάνεστε ότι το ένα δεν κουμπώνει με το άλλο, δεν συνάδει το ένα με το άλλο. Δεν ξέρω, το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Γεια σου ρε Τέλη μου, ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Παγωνιά λέει σήμερα το πρωί στο Σίδνεϊ. Αλλά λίγο καλύτερα τώρα. Χρόνια πολλά και χαρούμενα γενέθλια στο καλύτερό μου μισό και να της χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα βάλεις. Βρες ένα καλό τραγουδάκι. Βρες ένα καλό τραγουδάκι για το... για το έτερο μισό του Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ, ο οποίος είναι καθημερινός ακροατής εδώ, μεγαλώνει την παρέα μας, μας κάνει την τιμή να μας ακούει και να είναι μέλος της παρέας. Καλή σου μέρα Κώστα μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο το μήνυμά σου. Θα μου επιτρέψεις παρακαλώ πάρα πολύ να το διαβάσω στο διαφημιστικό διάλειμμα.

εκλογισμό του έχει εγκλωβιστεί στην ιδέα ότι θα είναι μονίμως ο ηγέτης της Τουρκίας, ότι είναι ένας νέος σουλτάνος, ότι είναι ο νέος Κεμάλ και πάει λέγοντας. Ενώ στην ουσία φαίνεται ότι από διάφορες κινήσεις που έχουν αποδειχθεί λανθασμένες, δεν μπορεί να φτιάξει πλήρως τις σχέσεις του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προσέξτε Θοδωρή, όχι με τον Τραμπ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί λειτουργεί διαφορετικά το σύστημα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα. Μάθαμε εκεί που πιστεύαμε όλοι ότι απίστευτη υπεροπλία της Τουρκίας και πάει λέγοντας, μάθαμε με τον πόλεμο εκεί στη Μέση Ανατολή ότι χρειάζεται βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει κανένα ξέμπαρκο πύραυλο ή κανένα ντρόν. Αυτό είναι για τον Τέλη. Άντε, αυτό είναι για τον Τέλη. Για τον Τέλη και για τη γυναίκα σου. Να τη χαίρεσαι.

Έχουν πέσει μηνύματα με χρόνια πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Είναι σήμερα και γιορτάζουν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες. Ο Σωτήρης λοιπόν, ο οποίος έχει τη γιορτή του και χρόνια πολλά, ο Σωτήρης ο Τριφυλάρας, σήμερα λέει έχω και το Λιάκο μαζί μου για βοήθεια στο φορτηγό. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και σε σένα βεβαίως και ιδιαίτερα στα κορίτσια μας που γιορτάζουν σήμερα. Ας δουλέψουμε λίγο με τον εαυτό μας, μπας και βρούμε σωτηρία, προσυπογράφω.

0: Και ασφαλώς μας στέλνει ο Σωτήρης εδώ, ο Τρυφυλάρας, τη φωτογραφία, μια φωτογραφία, τη γλυκιά, με το Γιάκο, με το γιο του, όπου σήμερα το μεροκάματο θα το βγάλουνε παρείτσα. Τι ωραία εικόνα. Να χαίρεστε την οικογένειά σου, Σωτήρη. Όλοι να χαίρεστε τους ανθρώπους που αγαπάτε και που σας αγαπούν και να τους προσέχετε, μωρέ. Να τους προσέχετε. Δεν χρειάζονται ούτε κακίες, ούτε χρειάζονται στραβώματα, ούτε τίποτα. Ένα χαμόγελο. Ξέρετε τι ωραίο πράγμα είναι να είσαι κατάκοπος από τη δουλειά σου και αυτός που φτάνει πρώτος στο σπίτι να περιμένει τον άλλον με ένα χαμόγελο. Εγώ συνήθως φτάνω τελευταίος στο σπίτι, πρέπει να σου πω. Κουρασμένη και η Μαρία, δύσκολη δουλειά, συνάδελφος, τρέχει. Και όμως όταν ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις να σε περιμένει ένας άνθρωπος με ένα χαμόγελο, εκείνη την ώρα φεύγει η κούραση, φεύγουν τα πάντα. Αυτό λοιπόν, ένα χαμόγελο. Όπως και εγώ προσπαθώ τις σπάνιες φορές που τυχαίνει να είμαι πιο νωρίς εγώ στο σπίτι από ότι η Μαρία, από ότι η γυναίκα μου, όσο κουρασμένος, όσο συφιλιασμένος και αν είμαι, όσο, ξέρετε τώρα, αυτά που τραβάτε εσείς τα τραβάμε όλοι μας, προσπαθώ να την υποδέχομαι με χαμόγελο. Νομίζω ότι αυτό είναι ίσως το πιο απλό, σημαντικό πράγμα στην καθημερινότητά μας. Θα το αφήσουμε το τραγουδάκι, δεν ξέρω πόσο προλαβαίνουμε. Ελάχιστα, ναι, ξέρω, φαντάζομαι. Πάλι με έπιασε η πολυλογία. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις, σε τίτλους με την Ελένη Κατσαμπέκη και θα επανέλθουμε δρυμύτερη.
1: Real FM.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθ'
5: In Κεφαλονιά. 89,2. Epavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλεται εύκολα και γρήγορα αιτήματα.

0: Για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Ipavla Argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
1: Το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στην Ελλάδα εκδίδεται εντός της ημέρας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για τον φωνικό εμπειρισμό στη Μαρφίν.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 29 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 26 στην Πάτμο.
6: Μιντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Καθυστερήσεις στον άξονα Ποσειδώνος Ομηρίδου Σκυλίτση προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλυμο.

Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Σε όλες και σε όλους που βρίσκεστε εκεί στους δρόμους και πηγαίνετε στη δουλίτσα σας, να προσέχετε. Έχει κίνηση σε πάρα πολλά σημεία πλέον και ειδικά στον Πειραιά, διότι από ό,τι φαίνεται φεύγετε από τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Θα ξεκινήσω λίγο ανάποδα σε αυτή την, ας το πούμε έτσι, βολτίτσα. Ο άγνωστος οδηγός στη Λεωφόρο Ποσειδώνος ταλαιπωρείται. Πρέπει να σας πω ότι από την εκεί από το ύψος, ένα λεπτάκι, που είναι το Ειρήνης και Φιλίας, λίγο πριν, έχει πάρα πολύ κίνηση, η οποία αυτή η κίνηση σας συντροφεύει μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Θέλει πάρα πολύ υπομονή λοιπόν. Όσοι ταξιδεύετε, καλό είναι να ξεκινήσετε νωρίτερα για να μην ταλαιπωρηθείτε από την έννοια, θα ταλαιπωρηθείτε στον δρόμο, αλλά για να μην ταλαιπωρηθείτε υπό την έννοια ότι να βλέπετε το καράβι να φεύγει. Είναι πολύ άσχημο συνέστημα. Το έχω ζήσει και αυτό. Στον Κηφισό είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Βλέπω ότι υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από τη Βικέλα και φτάνει μέχρι στο ύψος των Αγίων Αναργύρων πολύ πριν την Αχαρνών. Οπότε εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα. Εκείνο μόνο το σημείο θα σας εκνευρίσει. Πολύ καλύτερα τα πράγματα και στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου. Όσον αφορά στο κέντρο της Αθήνας και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, οφείλω να σας πω ότι είναι και εδώ η κατάσταση πάρα πολύ καλή. Λίγο μποτιλιαρισματάκι εκεί στο φανάρι του Χίλτον, λίγο εκεί στο φαναράκι της Αρδιτού, κατά τα λοιπά, εντάξει, σε διάφορα σημεία θα συναντήσετε κινησούλα, αλλά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι όλο το χειμώνα, μέχρι και πρότινος φεύγει ο κόσμος και ακόμα και αν δεν φεύγει, κάποιοι έχουν άδειες, δεν έχουν καταφέρει να φύγουν, αλλά κάθονται στο σπίτι τους και δεν πολυκυκλοφορούν. Καλημέρα στη Βέρα. Και όλο αυτό λέει με το καλώδιο το παρουσιάζει σαν επιτυχία. Μοντέλο λέει Σιγκαπούρης, όλα πάνω στις εταιρείες. Δεν ανήκει τίποτα στη χώρα, διότι οι εταιρείες προστατεύουν τα συμφέροντά τους. Ουσιαστικά πληρώνουμε νίκιο για να μην πολεμήσουμε για την εθνική κυριαρχία. Βέρα μου, δεν ξέρω αν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Το σίγουρο πάντως είναι, και αυτό είναι το οποίο μας λένε οι άνθρωποι που κάνουν τις αναλύσεις τους, που γνωρίζουν και πέντε κατάρια πράγματα παραπάνω από εμάς, ότι έτσι πλέον λειτουργεί όλο το σύστημα. Μιλάμε για πολιτικές εταιριών και όχι μόνο κρατών. Τα έχει πει ο Γιώργος Αδαλής πάρα πολλές φορές και γι' αυτό τον εμπιστευόμαστε και κάθε φορά που δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε πράγματα, ζητάμε τη δική του βοήθεια και τη δική του συνδρομή. Έτσι λειτουργεί ο κόσμος και μάλιστα όταν έχεις και μία εταιρεία μεγάλη, είτε προέρχεται από την τάδε είτε από τη δίνα χώρα, αυτή η χώρα έχει και το νου της σε γεωπολιτικό στρατιωτικό επίπεδο. Τι να κάνουμε, κάπως έτσι διαγράφονται τα πράγματα. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας με το μήνυμά σου, Βέρα μου, αλλά δεν ξέρω εάν θα μπορούσε κιόλας να γίνει με διαφορετικό τρόπο αυτή η, αν μάλλον επιχειρούσε με διαφορετικό τρόπο να εξελίξει τα πράγματα η Ελλάδα και η Κύπρος για το συγκεκριμένο καλώδιο, εάν θα είχαμε θετικό πρόσημο. Αυτό. Θα τα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Εδώ είμαστε. Γεια σου, Λεωνάρδε. Καλημέρα, Σπύρο, λέει. Ενημέρωση και... Ναι, αληθινά, χωρίς σκηνογραφία. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Καλημέρα, λέει κύριε Παπαδάκη. Η Σιβηρία και εγώ ήταν τρεις μήνες. Στα Μπεριέφ που ήταν και δεν τις σβήνανε. Ας μην μπούμε σε αυτή την λογική, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε τις συνθήκες. Νομίζω ότι το ρεπορτάζ που έδωσε ο Χρήστος Μαζανίτης ήταν κάτι παραπάνω από αποκαλυπτικό. Και ας μείνουμε σε αυτό. Απλά επειδή πάρα πολύ και δεν σας βλέπω, δεν βλέπω τα μηνύματά σας, μέχρι εχθές είχατε φαγωθεί Μπεριέφ. Μόνο ο Θοδωρής έστειλε ένα μήνυμα πριν τον Μαζανίτη, πριν τον Χρήστο, και όταν ανακοίνωσα, όταν είπα, όταν προλόγησα ότι ο καλός συνάδελφος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται,
Αυτομάτως τον πείραξε κιόλας, διότι κατάλαβε ότι προφανώς το αφήγημά του έχει πάρα πολλά κενά. Δεν είναι έτσι. Είναι καλό να διαφωνούμε, αλλά στο τέλος της διαφωνίας θα πρέπει να βρίσκουμε μια κοινή βάση. Εάν επιμένουμε και μάλιστα χωρίς επιχειρήματα για το αντίθετο, τότε τι? Ούτε λέει η Ευρώπη τα χρησιμοποιεί. Όχι μόνο για το θέμα των κυρώσεων, γενικότερα τα μεγάλα αεροσκάφη. Έχουν καταλήξει οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά ότι τα αεροσκάφη, τα ελικοφόρα, τα καναντέρ ή τύπου καναντέρ είναι αυτά τα οποία δημιουργούν τις καλύτερες προϋποθέσεις, μπορούν να επιχειρούν καλύτερα πάνω από φλεγόμενες περιοχές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα που έχουμε και αυτό το κατά τα άλλα υπέροχο ανάγλυφο, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, τα καναντέρ, τα air tractor, γενικότερα τα ελικόπτερα, τα ελικοφόρα είναι αυτά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν περισσότερο στην πυρόσβεση. Γεια σου ρε Αβραάμ. Σπύρο λέει, οι προδιαγραφές ενός τόσο γιγάντιου αεροσκάφους δεν ταιριάζουν στη μορφολογία και στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας μας. Αυτό είπε μεταξύ άλλων και ο Χρήστος. Όσοι επιμένουν να το ζητούν, μάλλον αγαπούν λίγο περισσότερο τη ρωσική λύση. Δεν είναι κακό να είσαι φίλος των Ρώσων, ασφαλώς, δεν είπε κανείς το αντίθετο. Και εμείς είμαστε φίλοι της βότκας, αλλά δεν κυκλοφορούμε όλη μέρα με ένα μπουκάλι στο χέρι, λέει ο Αβραάμ. Σωστό και αυτό. Σωστό. Γεια σου Βασιλική, καλημέρα, καλή εκπομπή μου, γράφει κύριε Παπαδάκη, για να δω εδώ τι μηνύματα, αυτά. Ελληνικός καφές Γεωργή στο φλιτζάνι και το κουλουράκι μέσα σε πιάτο και το κουλουράκι γύρω γύρω από το φλιτζάνι του καφέ. Το κουλουράκι Θεσσαλονίκης, αυτά είναι. Την καλημέρα μου, άμα ξεκινάς έτσι την ημέρα σου Βασιλική, σίγουρα θα σου πάει καλά. Με χαμόγελο, πάντα με χαμόγελο αδέρφια. Γυναίκες και άντρες, όλοι εσείς εκεί έξω και όλες, πάντα με χαμόγελο και μην κοιτάτε τον άλλον στραβά. Όχι, γιατί ο άλλος μπορεί να σας κοιτάξει ακόμα πιο στραβά και το πράγμα να πάρει ανεξέλεκτες διαστάσεις και δεν τα θέλουμε αυτά. Διαφημισούλες κύριε Νταβαρίνε, θέλετε, πάρτε το. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
3: Ε, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με K.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φαίνεται ότι υπάρχει, αρχίζει μάλλον να υπάρχει έτσι μια διάθεση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, να καταλήξουν οι τύποι εκεί σε μια συμφωνία στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε πως έχει καταλήξει σε συμφωνία με το Ομάν όσον αφορά νέο δρομολόγιο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό βεβαίως στην, πώς να το πω τώρα, την ώρα που στο επίκεντρο υπάρχουν και εξακολουθούν να υφίστανται εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα τώρα με ιρανικές πηγές, το άνοιγμα της στρατηγικής σημασίας θαλασσίας οδού που έχει κλείσει η Τεχεράνη θα εξαρτηθεί από τις ενέργειες της Ουάσιγκτον που έχει προχωρήσει στην επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια στον κόλπο. Ενημέρωσε μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, προσέξτε τώρα, ενημέρωσε πλοίαρχος πετρελαιοφόρου Δεξαμενόπλιου ότι ακούστηκαν δύο εκρήξεις καθώς το σκάφος του διέσχιζε τα στενά του Ορμούς κοντά στα παράλια του κόλπου του Ομάν. Όπως και να το κάνουμε, η κατάσταση είναι λίγο ύξης αφήξης. Υπάρχει τρομερή αστάθεια και θα δούμε πώς θα πάει το όλο πράγμα. Πάντως υπάρχει μια ελπίδα, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να αρχίσουμε από την εβδομάδα που έρχεται να μιλάμε για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά θα το δούμε. Θα το δούμε. Υπάρχουν και αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters ότι το σχέδιο συμφωνίας προβλέπει ότι ο Ιράν θα αποκτήσει τον έλεγχο των πλοίων που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω των στενών του Ορμούζ. Εάν τώρα οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν, πρέπει να σας πω ότι δεν το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ καλά. Δεν νομίζω ότι ο 47ος θα το αφήσει. Τέλος πάντων, να σας πω το εξής. Εχθές λάβαμε ένα μήνυμα, το διαβάσαμε στον αέρα, από μία ακροάτρια. Εκεί λέει στον Κολονό, μα είναι δυνατόν στην παιδική χαρά που φέρνουμε τα παιδιά μας. Είχαμε, λέει, σκιά από τα κλαδιά των δέντρων. Ο Δήμος όμως, λέει, τα έκοψε. Τα έκοψε και τώρα είμαστε μέσα στο λιοπύρι, είμαστε μέσα στον ήλιο. Άκουσε το μήνυμα αυτό ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος και πρασίνου του Δήμου Αθηναίων, και ζήτησα ασφαλώς κατόπιν και της δικής του έτσι επικοινωνίας, ζήτησα να τον έχουμε σήμερα στον αέρα για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε αντιδήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στον ραδιοφωνικό σταθμό και στους ακροατές βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πείτε μας πρώτα απ' όλα, για ποιο λόγο, φαντάζομαι καταλάβατε και το σημείο εσείς, για ποιο λόγο δεν αφήσατε τα κλαδάκια για να κάνουν σκιά, να παίζουν τα παιδάκια εκεί και οι μανάδες, οι μπαμπάδες που βρίσκονται, να έχουν και ένα νίσκιο που να πάρει ευχή?
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι δεν κόψαμε τα δέντρα, να το διευκρινίσουμε αυτό.
0: Κλαδιά.
1: Κλαδέψαμε κάποια κλαδιά τα οποία από τους τακτικούς ελέγχους τους οποίους διενεργούμε και στις παιδικές χαρές αλλά και ευρύτερα στο πράσινο της Αθήνας, στις παιδικές χαρές βεβαίως ακόμη περισσότερο, υπήρχαν κάποια θέματα ας το πούμε ασφαλείας, με την έννοια ότι υπήρχε κάποια επικινδυνότητα.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν με ακούτε, θέλω το εξής. Αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση,
1: δεν μιλάω.
0: Αν μιλάτε από hands free, να το βγάλετε και να μιλάτε απευθείας από το τηλέφωνο, από τη συσκευή σας, για να σας ακούμε καλύτερα. Θερμή παράκληση.
1: Ναι, μιλάω απευθείας από το τηλέφωνο της συσκευής μου στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ελπίζω... Άμα δεν έχουμε καλό σήμα και στο κέντρο της Αθήνας, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Αυτό δεν εξαρτάται από το δείγμα.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Αν ακούγουμε τώρα καλύτερα, ότι τα κλαδιά αυτά που πήγαν κλαδευτήκανε γιατί κατά τον τακτικό έλεγχο που διενεργεί ο Δήμος Αθηναίων και χρονικά διαστήματα τα οποία είναι απαραίτητα ειδική γεωπόνη δηλαδή, διαπιστώθηκε ότι είχαν κάποια προβλήματα και για να μην δημιουργηθεί επικινδυνότητα, οπήκανε προκειμένου να μην έχουν κάποιο αντίκτυπο. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και προσπαθούμε να διαφυλάττουμε όσο γίνεται το δημόσιο χώρο από τέτοια προβλήματα.
0: Άρα λοιπόν οι υπηρεσίες σας, αυτό το οποίο σας είπαν, είναι ότι σε συγκεκριμένα σημεία πρέπει να προχωρήσουν σε κλάδεμα για να μην έχουμε το χειρότερο, διότι έχουμε και ανέμους, Μην φτάσουμε στο σημείο μετά να σας ψέγουμε, να σας κατηγορούν οι πολίτες ότι δεν το κλαδέψατε διότι το κλαδί αυτό έπεσε μέσα στην παιδική χαρά.
1: Ακριβώς αυτό, και ειδικά τώρα με τα τελευταία καιρικά φαινόμενα, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά σημεία αστάθειες σε δέντρα και κλαδιά. Ήταν αναμενόμενο με τα σχεδόν 10 μπεφέρ που ζήσαμε. Οπότε οι Έλληνε και αυτοί εντάθηκαν, πρόκειται αυτό το ζήτημα και γι' αυτό κλαδευτήκαν. Δεν κάνουμε σε καμία περίπτωση, κύριε Παπαδάκη, κλαδεύσει χωρίς λόγο και μάλιστα εκτός εποχή. Μόνο που υπάρχουν τυχόν επικινδυνότητες, όπου δημιουργούνται προβλήματα, για παράδειγμα, στην κυκλοφορία των πεζών, στα πεζοδρόμια ή των οχημάτων, όπου κάποια κλαδιά χρονιακά επεκτείνονται σε καλώδια της ΔΕΗ, σε σωλήνες, σε σημεία που περνάνε μέσα μαζί μεταφοράς, δηλαδή σε μπαλκόνια. Δηλαδή, προσπαθούμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Προσέχουμε τα δέντρα μας. Είναι απαραίτητο στοιχείο για την πόλη. Θα έλεγα ότι είναι άκρος απαραίτητο σε εποχές που ζούμε. Και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται εκκλαδεύσεις χωρίς λόγο. Ξέχασα να πω και για την περίπτωση των ασθενειών, γιατί υπάρχουν τα τελευταία χρόνια πολλά έντομα τα οποία έχουν εισβάλει ακόμα και από αλλότριους χώρους, δηλαδή από μακρινές κύρους, Ασία, Αφρική, τα οποία προσβάλλουν τα δέντρα, και σε αυτές τις περιπτώσεις θα απαιτείται πάντα με τις οδηγίες των σιωπών μας διενεργούμε κάποιες κλαδεύσεις.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Αποστολόπουλε. Επειδή και σήμερα είναι ο χάρτης επικινδυνότητας δείχνει την Αττική και ασφαλώς και τον Δήμο Αθηναίων σε κατάσταση επικινδυνότητας νούμερο 4. Τι μέτρα λαμβάνετε εσείς για να μην χτύπα ξύλο τα χειρότερα? Θα είναι κλειστός, παραδείγματος χάρη, ο Λυκαβητός, τα άλλα σημεία πρασίνου τα οποία υπάρχουν στα όρια του Δήμου? Πώς ακριβώς το αντιμετωπίζετε αυτό εσείς?
1: Αν και τα μέτρα αυτά λαμβάνονται από τον αντιμετωπίσω τελευταίος αστείος, οφείλω να πω, επειδή και εμείς παρακολουθούμε για να βλέπουμε τι γίνεται, ότι σε κάθε περίπτωση δεν αφήνουμε περιθώριο να υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο της Αθήνας. Όπου χρειάζεται, δίνουμε τον αδερφικό κήπο, τον Λυκαβητό, κάτι λόγο που θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχουν υδροφόρες σε πιστακή, υπάρχουν μονάδες δημοτικής αστυνομίας, ακόμα και με drones, οι οποίες ελέγχουν τους χώρους. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό της φύσης και του πρασίνου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη μας και τον Δήμο βέβαια και καθημερινά. Να μην ξεχνάμε απλά, ήθελα να παρεμπιπτόντως δηλαδή ότι έχουμε φυτέψει 13.906 δέντρα πνευματικής μας και μπορεί κανείς να το δει αυτό και σε εφαρμογή Apple 3 στο ίντερνετ, όπως επίσης έχουμε εγκαινιάσει και 5 καινούργια πάρκα σε διάφορα σημεία της πόλης. Αλλά κύριε Παπαδάκη, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένα τελευταίο που θέλω να σου πω και εγώ.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, διότι δυστυχώς η γραμμή αδικεί την επικοινωνία μας. Παρακαλώ.
1: Έχουμε τρομερούς βανδαλισμούς.
0: Έχουμε, είπατε, βανδαλισμούς.
1: Βανδαλισμούς, ναι. Βανδαλισμούς από άγνωστους στα ποτιστικά, στα αρδευτικά. Χωρίς λόγο πηγαίνουν, κόβουν τους σωλήνες. Δηλαδή με κίνδυνο να ξεραθούν τα δέντρα. Δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα. Μια μεγάλη μάχη για να μπορέσουμε να τα διατηρήσουμε αυτά. Και θα θέλαμε και οι πολίτες να ειδοποιούν σε περίπτωση που βλέπουν κάποια υποκίνηση σε πάρκα, αλλά και την αστυνομία να επιλαμβάνεται όσο μπορεί περισσότερο προληπτικά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλε. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος. Να είστε καλά, ο κύριος Γιώργος Αποστολόπουλος ήταν στην τηλεφωνική γραμμή. Στην όχι τόσο καθαρή τηλεφωνική γραμμή, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Εξ αφορμής μηνύματος ακροάτριας ότι κλάδευαν τα δέντρα πάνω από την παιδική χαρά εκεί, σε μια παιδική χαρά στον Κολωνό, και αυτό μάλιστα υπήρχε και σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα να φύγει ο ίσκιος. Αυτό μας τα εξήγησε ο κύριος Αποστολόπουλος, έπρεπε να γίνει. Μας είπε και, εντάξει, τώρα το ότι έχουμε φτάσει στο σημείο των βανδαλισμών, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Μάλλον είναι η ιστορία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας μέχρι να πάμε σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων με την Ελένη την Κατσαμπέκη. Ο Βαγγέλης από την Θεσσαλονίκη. Πυρηνικά όπλα εναντίον ανθρώπων χρησιμοποιήθηκαν 2 φορές μέχρι τώρα. Και όχι, δεν ήταν, λέει, η Βόρεια Κορέα, ούτε το Ιράν. Όλοι γνωρίζουμε ποιοι χρησιμοποίησαν αυτό το δολοφονικό όπλο. Ο Νίκος, καλή σας ημέρα. Θέλω, λέει, να πω τη γνώμη μου για τον Περιέφ. Επειδή το είδα από κοντά σε φωτιά με τα μάτια μου, η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Και μην λέμε ό,τι θέλουμε. Σε μια φωτιά στο Διόνυσο, μάλιστα σε βουνό, με το γνωστό ανάγλυφο και σπίτια, επιχειρούσε εξαιρετικά και γρήγορα. Επί μία ώρα πηγαινοερχόντουσαν τα Έριξον και τίποτα. Αυτό έκανε τρεις ρήψεις σε χρόνο μηδέν και τέλος η φωτιά. Λοιπόν, είναι η άποψη η οποία καταθέτεις και τη διαβάζω, Νίκο μου. Από εκεί και έπειτα όμως, ρε παιδάκι μου, δεν ξέρω τώρα, να είμαστε, να σου πω την αμαρτία μου, ότι σε μία από τις πυρκαγιές που έχω δει τον Περιέφ να επιχειρεί, βλέπεις την αποτελεσματικότητά του, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μεγάλος ο όγκος του νερού, αλλά έτυχε εγώ να βρίσκομαι σε σημείο που η φωτιά ήταν σε παιδινό, ήταν σε έδαφος, ήταν παιδινό το έδαφος, δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ανάγλυφο, δεν φύσαγε αέρας, και με το που άνοιξε τον κουβά από κάτω, το κουβά, καταλαβαίνετε, με το που άνοιξε και έπεσε το νερό, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ποσότητα του νερού που αυτομάτως είδες εκεί στο σημείο που έπεσε, έσβησαν οι φλόγες. Αλλά εδώ ο Χρήστος ο Μαζανίτης λέει κάτι άλλο. Και δεν το λέει μόνο ο Χρήστος ο Μαζανίτης, το λένε οι πάντες γενικότερα που έχουν την πολιτική προστασία των χωρών τους. Ασχολούνται με την πολιτική προστασία. Ότι αν φυσήξει λίγο περισσότερο δεν μπορεί να επιχειρήσει. Ότι είχε πάρα πολλές βλάβες. Ότι αν υπάρχει κυματισμός δεν μπορεί να πραγματοποιήσει υδροληψία. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και υπάρχει τώρα μια κουβέντα δίστατη απόψη. Ας πούμε, άλλος ακροατής έστειλε πριν από λίγο ότι και εγώ τους αν λέει τόσους μήνες εκεί στη Σιβηρία, στη Ρωσία. Και δεν έκαναν τίποτα τα Περιέφ. Δεν είναι έτσι. Μην τα φορίζουμε όλα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Προφανώς οι Ρώσοι το έχουν φτιάξει για συγκεκριμένους λόγους. Είναι τελείως διαφορετική μορφολογία. Είναι τελείως διαφορετικό το ανάγλυφο. Έχουν, λέει, καταλήξει ότι στην πυρόσβεση επιχειρούν πολύ καλύτερα και έχουν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα τα ελικοφόρα και τα αεροπλάνα, τα Καναντέρ ή τύπου Καναντέρ. Αυτό. Καλημέρα η Ανδρέα από τη Βέρεια. Γράφει κάθε μέρα, λέει, παίζω δεκάδες σουντόκου. Είναι καλό για τη μνήμη, για τη λογική σκέψη, καλή συνέχεια. Μήπως πρέπει να το ξεκινήσουμε, ρε Γιώργη. Διότι εγώ έχω αρχίσει και ψιλοξεχνάω πράγματα, το ένα τ' άλλο. Τις προάλλες, ποιο? Ναι. Καλά, εντάξει, σε αυτό το κάπου στο όριο είμαι εγώ. Έχω ξεπεράσει το ψιλοξεχνάω, είμαι στο μετριοξεχνάω, σκοτροξεχνάω ένα πράγμα. Μπας περιπτώσει. Άμα δεν το δω μπροστά μου, δεν... Προχθές έψαχνα, τι να σου πω, έψαχνα 45 λεπτά το πορτοφόλι μου που έχω όλες τις ταυτότητες μέσα. Αυτό δεν... μετρητά δεν υπάρχουν πλέον, δεν... Και το έψαχνα 45 λεπτά και ήτανε μπροστά μου. Δεν το βλέπα. Και δεν θυμόμουν που το είχα βάλει. Μετά όταν το είδα, λέω, α, εδώ το είχα βάλει, ναι, τώρα το θυμήθηκα. Αλλά δεν πάει έτσι η δουλίτσα. Μήπως πρέπει τελικά να ξεκινήσουμε το σουντόκου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Αντρέα από τη Βέρεια. Ο Θοδωρής. Ένα λεπτάκι έχουμε. Μπράβο, καλημέρα Θοδωρή, ο Νικηφόρος. Ναι, λέει, κύριε Παπαδάκη, θα τους παρακολουθούν, φοβούνται ότι θα τους παρακολουθούν από το RFID των ταυτοτήτων, που βέβαια είναι ίδιο με αυτό των διαβατηρίων. Μάλιστα και το χάρτινο διαβατήριο που είχα βγάλει πριν 12 χρόνια είχε τέτοιο. Και το χειρότερο είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ψηφίζουν και διαμορφώνουν τις ζωές μας. Εντάξει, αυτό είναι κάτι άλλο, αλλά μου έκαναν εντύπωση, ρε παιδιά, οι εικόνες μου έκαναν εντύπωση. Έβλεπα τα βίντεο, με πήρε μάλιστα και ένας συνάδελφος και μου λέει, πού είσαι, θα σου στείλω, μου λέει, κάτι φωτογραφίες για να δεις τι γίνεται. Μου έστειλε και κάτι Q, όπως τα λέμε εμείς, από ανθρώπους που έλεγαν αυτό το πράγμα. Όχι, λέει, δεν θέλουμε τις νέες ταυτότητες, διότι μας παρακολουθούν. και πήγαν να βγάλουν το διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα. Τέλος πάντων, σημεία των καιρών είναι όλα αυτά. Θες να πάμε σε διαφημίσεις εσύ τώρα, ε? Και σε δελτίο ειδήσεων. Σου χαλάω, Κοχατήρη, δεν σου χαλάω. Πάμε. Yeah. I'm making an
2: offer. She can't. Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμείς.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
5: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
6: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
5: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
6: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
5: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
6: Τι ερώτηση.
5: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
6: Αυτό ξαναπες.
5: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
7: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
9: Ισμός. Ιθοποιός σημαίνει φως.
10: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Στο μέτωπο επιχειρούν 2 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή, υποστηρίζοντας ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Εντός της ημέρας εκδίδεται από τη Βρετανία στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του εμπρισμού της τράπεζας Μαρφίν το 2010, από τον οποίο σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα. Συνελήφθη στο Λονδίνο κατόπιν ενεργοποίησης ερυθράς αγγελίας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική πορεία εμφανίζει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Συνολικά έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι από την έναρξη της περίοδου επιτήρησης. Πτωτικά, κάτω από τα $80 το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον άξονα Ποσειδώνος Ομυρίδου Σκυλίτση προς Πειραιά. Αυξημένη είναι η κίνηση στην παραλιακή από Ελληνικό προς Άλιμο και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Ισόπαλος 1-1 ήρθε ο Παναθηναϊκός με τη Τσέσεκα Σόφιας 1948 στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League που έγινε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Την προσεχή Τρίτη στη Βουλγαρία, ο δεύτερος αγώνας, στον οποίο θα κριθεί η πρόκριση στα play-off της διοργάνωσης. Στις 9 παρατέταρτο απόψε ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στη Τούμπα την Anderlecht για το Europa League. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η πυρκαγιά τώρα που έχει εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση εκεί στο Καρύδι Σιτίας είναι που απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είχαμε και 112, εστάλει μήνυμα 112 για ετοιμότητα εκεί στους κατοίκους στην περιοχή Καρύδι, επαναλαμβάνω, του νομού Λασιθίου εκεί στη Σιτία. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις και δύο πεζοπόρα τμήματα και από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Ναι, να μην είναι χαμηλή βλάστηση εκεί, να πάνε όλα καλά, να μην έχει αέριδες. Επειδή με ρωτάτε, να σας πω ότι σήμερα, λέει, ολοκληρώνονται στο Πόρτο Γερμενό η αυτοψία. Αυτό έχει πει ο κύριος Κατσαφάδος, για να δούμε από εκεί και έπειτα. Σας έχουμε πει γενικότερα και τι προβλέπετε και τι πρόκειται να πάρουν οι πληγέντες, τι πρόκειται να πάρετε. Από εκεί και έπειτα όμως το θέμα της ταχύτητας είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άστεγοι αυτή τη στιγμή, έχουν καταστραφεί το σπίτι τους. Εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά πάντα Real FM 97,8 είναι η συχνότητά μας. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Στο 211-200-8200 η Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γίνεται ένας πανικούλης από τα μηνυματάκια σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος λέει το εξής. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα. 15 λεπτά επιδότηση στο ντίζελ και 5 στη βενζίνη. Το βαρέλι Brent έχει πέσει στα 78 δολάρια το βαρέλι και στην Αθήνα συνεχίζει να είναι στα 2 ευρώ και πάνω. Πόσο μάλλον στην επαρχία Αύγουστο που ο κόσμος είναι διακοπές. Πρέπει να αναδειχθεί το θέμα, διότι μας αφημάζουν από ό,τι φαίνεται. Το αναδεικνύουμε και το λέμε κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Και περιμένω με πάρα πολύ προσοχή, οφείλω να σας πω, να ακούσω και την εισηγήση του Πρωθυπουργού και γενικότερα τι θα βγει από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτή τη σύσκεψη της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Είναι από το Υπουργείο, την ατζέντα την διαμορφώνει και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Για να δούμε λοιπόν. Δεν έχουμε ακόμα κάποια πληροφορία παραπάνω. Όχι. Αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα βγει από αυτή τη σύσκεψη. Κάνει συνεχής σκέψη ο κύριος Μητσοτάκης. Έχει πολύ έντονη δραστηριότητα. Τώρα υποτίθεται ότι με βάση τον προγραμματισμό ίσως το Σαββατοκύριακο να είναι εκτός Αθηνών ο κύριος Μητσοτάκης, αλλά από εκεί και έπειτα όπως καταλαβαίνουμε όλοι λόγω των γεγονότων θα βρίσκεται στα Πέριξ. Για να δούμε. Θάνο μου, καλή σου μέρα. Ναι, το γνωρίζω. Brian May λέει έχει σπουδάσει αστροφυσικός. Το ξέρουμε και εγώ το ξέρω και ο Νταβαρίνος, έτσι δεν γίνεται? Για να τα λέμε και αυτά. Έχουμε αφήσει κάποιες εκκρεμότητες και θέλω να τις κλείσουμε, επειδή εσείς εκεί έξω είσαστε καλύτεροι ρεπόρτερ μας και μας καθοδηγείτε. Θέλω να κλείσουμε τις εκκρεμότητες όσον αφορά σε αυτές τις τελευταίες πυρκαγιές και στο ζητούμενο της επόμενης ημέρας. Σε αυτή λοιπόν τη συζήτηση, σε αυτό το ταξίδι θα μας βοηθήσει ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ο οποίος είναι περιβαντολόγος, και μάλιστα ο κύριος Βασιλόπουλος είναι πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρεσβευτής, θα το πω σωστά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Κύριε Βασιλόπουλε, καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Παδάκη, καλημέρα σε όλους.
0: Νομίζω ότι μετά από αυτή την καταστροφή, μετά από αυτό το καταστροφικό πέρασμα της πύρινης λέλαπας από Αττική και Βιωτία σε έναν πραγματικό πνεύμονα για τον νομό Αττικής και όχι μόνο, η επόμενη μέρα πώς μπορεί να διαμορφωθεί?
1: Κοιτάξτε, η επόμενη μέρα έχει την. Εκγνωρίζουν πως θα διαμορφωθεί από τις προηγούμενες αντίστοιχες καταστροφές. Εγώ δεν συμφωνώ ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη.
0: Α, για πείτε μας.
1: Κάθε μερικά χρόνια βιώνουμε και στην Αττική μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Να θυμίσω το Μάτι που είχαμε εμείς. Εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος στην χώρα Αθήνα Επικερμίου. Κάθε χρόνο είμαστε με την απειλή και κάποιες φορές γίνεται. Είχε γίνει λοιπόν το Μάτι. Υπάρχουν φέτος οι καταστροφικές πυρκαγιές οι οποίες στήσαν ζωές οι πυροσβέστες. Τράκαρα ελικόπτερα. Όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι φετινό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε ότι συμβαίνει κάθε μερικά χρόνια. Είναι θέμα τύχης το που θα δηλωθεί. Επομένως,
0: ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι είναι μια ξαφνική αρχία. Είναι κάτι προδιαγραμμένο.
0: Ναι.
1: Τώρα, η επόμενη μέρα που ρωτήσατε, επίσης προδιαγεγραμμένη, έχουμε εμπειρία, θα δοθούν κάποια επιδόματα, τα οποία φυσικά δεν είναι αρκετά για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στους ανθρώπους. Θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να καταγράψει τις ζημιές, θα κινητοποιηθεί ο μηχανισμός να αποζημιώσει τα σπίτια.
0: Όλα αυτά τα ακούσαμε, τα ανακοινώσανε, τα είπανε, τα είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι το εξής. Πόσο επιβαρύνεται το έδαφος, μπορεί να σας ρωτάω το αυτονόητο για σας, και κατά πόσο θα μπορέσει να ξαναβγάλει άμεσα ζωή το έδαφος αυτών των περιοχών, που τώρα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Υπάρχουν περιοχές που καίγονται και ξανακαίγονται, κύριε Βασιλόπουλε.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η ερώτηση είναι πολύ κέρια. Δεν μπαίνει στην επόμενη μέρα, γιατί δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό στην Ελλάδα για την επόμενη μέρα σε αυτή τη διάσταση που τοποθετείτε.
0: Αυτό δεν είναι το ζητούμενο και το βασικό.
1: Το μεγάλο ζητούμενο είναι η πρόληψη καταρχάς, που δεν την κάνουμε καθόλου σωστά. Θα τη δούμε στο τέλος, αν θέλετε, τη συζήτησή μας. Και το επόμενο είναι τι κάνουμε αφού γίνει μια καταστροφή για να ανακάμψουμε. Το περιβάλλον να ανακάμψει.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πω ότι ένας άνθρωπος ενήλικας χρειάζεται περίπου 7 με 8 όριμα μεγάλα δέντρα για να αναπνέει όλο τον χρόνο. Να βάλουμε ένα τέτοιο στοιχείο.
0: Μάλιστα, πολύ βασικό αυτό.
1: Οξυγόν, που δηλαδή αν το σκεφτούμε έτσι και κοιτάξουμε γύρω μας, θα δούμε έχουμε 7 δέντρα τα οποία συντηρούν το άτομό μας. Έχουμε 4 επί 7, 28 δέντρα που συντηρούν την οικογένειά μας τετραμελή. Θα καταλάβουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια γεννήτρια οξυγόνου δίπλα μας. Ένα δέντρο δίπλα μας. Κάθε τέτοια καταστροφή λοιπόν αφαιρεί ένα ποσοστό του οξυγόνου.
0: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό, γιατί όλα αυτά που λέω είναι μετρήσιμα και μπορεί να ξέρουμε πόσα δέντρα χρειαζόμαστε. Στην Ιαπωνία, ας πούμε, έχουν βάλει ένα τείχος γύρω την πόλη, στο Τόκιο, και λένε έξω από εδώ δεν χτίζουμε ό,τι και να γίνει, όσο και να ξεπληθεί ο πληθυσμός μας. Και γύρω-γύρω είναι το δάσος. Γύρω-γύρω από την πόλη, όχι στην μία πλευρά. Το δεύτερο στοιχείο σημαντικό είναι ότι το έδαφος, που είναι αυτό που θα συντηρήσει γενικότερα τη ζωή, δέντρα, θάμνους, μικροοργανισμούς για να τρώνε τα πουλιά, όλο το σύστημα, ξεπλένεται με τις βροχές και φεύγει προς τα κάτω, χαμηλότερα σημεία ή στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί μια σιγά σιγά μια αναστρέψιμη κατάσταση. Δεν υπάρχει αρχικό εδαφικό κάλυμα για να αναπτυχθούν τα δέντρα. Και μαζί με το έδαφος φυσικά, στα πρώτα 10 εκατοστά, τι είναι? Είναι οι σπόροι που έχουν αφήσει τα φυτά για να έχουν μια συνέχεια. Και αυτό φεύγει και πάει προς τα κάτω ή προς τη θάλασσα. Και στην περίπτωση που γίνει μια δεύτερη πυρκαγιά μετά από 5-6 χρόνια, η καταστροφή είναι ολοκληρωτική.
0: Ναι.
1: Όλη η προσπάθεια της πρόληψης που γίνεται δυστυχώς, θα πω εγώ, μέσα στην αντιπυρική περίοδο, τότε θα δοθούν τα κονδύλια στους δήμους, νωρίτερα δεν μπορούν να κάνουν ενέργειες, τότε θα τρέξει ο κρατικός μηχανισμός να ελέγξει αν είναι καθαρισμένα τα οικόπεδα και αν τα δάση είναι περιποιημένα για να μην δημιουργήσουν συνθήκες πυρκαγιάς. Το οποίο παρένθεση δεν είναι επαρκή, γιατί φυσικά αν πω σε ένα δήμο μέσα σε 2 μήνες να έχει καθαρό το δήμο του, είναι αδύνατο να το κάνει. Και από την χάνουν οι δήμοι. Εδώ συζητάμε το ακραίο, το μου επιτρέψετε να πω ότι είναι από τα μεγαλύτερα λάθη της νομοθεσίας, ότι δίνει ο νόμος το δικαίωμα στους δήμους να επιβάλλουν πρόστιμα στο κράτος, να επιβάλλουν πρόστιμα στους ιδιώτες για τα καθάριστα οικόπεδα, όταν ο Δήμος ο ίδιος έχει το 70% ακαθάριστο.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή από το πρώτο πόρισμα το οποίο βγήκε από την. Βγήκε από τους, ουσιαστικά από την διεύθυνση εγκλημάτων εμπρισμού. Δείχνει ότι έχει ξεκινήσει από το δίκτυο ενός αιωλικού πάρκου που ουσιαστικά η αγωγή μεταφοράς της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γινόταν με τους αγωγούς αυτούς να είναι στηριγμένοι πάνω σε ξύλινες κολόνες μέσα στο δάσος. Και μάλιστα, σύμφωνα πάντα επαναλαμβάνω με το πόρισμα, αναφέρεται ότι διαπίστωσαν οι ελεγκτές, οι ερευνητές, οι αρχές, ότι δεν ήταν καθαρισμένο γύρω-γύρω και από σπινθήρα ξεκίνησε η φωτιά. Εδώ τώρα ποιος έχει την ευθύνη? Και εμένα, ξέρετε, δεν μου φαντάζει και πάρα πολύ λογικό, κύριε Βασιλόπουλε, αλλά δεν ξέρω και τη διαδικασία, να μεταφέρεται μέσα σε δασική έκταση η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα αιωλικό πάρκο μέσα πάνω σε ξύλινους κορμούς. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται λογικό.
1: Δεν είναι το θέμα των ξύλινων κορμών το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το ακαθάριστο του εδάφους από κάτω από τους ξύλινους κορμούς. Από σπινθήρες που θα πετάξουν σπίθες προς τα κάτω, όπως θα τα ανάβουμε τη φωτιά να ψήσουμε. Που πετάγονται από τα κάρβουνα μερικές σπίθες. Δεν θα συμβεί και στους μονωτές πάνω, το ίδιο θα συμβεί και στα καλώδια. Οι σπίθες λοιπόν πετάγονται και αναφλέγεται το από κάτω έδαφος. Δεν παίρνει φωτιά η κολόνα και να κατέβει η φωτιά από κάτω. Αλλά προφανώς πρέπει να υπογειοποιηθούν. Όταν δίνουμε το δικαίωμα σε έναν ιδιώτη να μας δημιουργήσει, να μας παράξει ηλεκτρική ενέργεια με ήπιας μορφής ενέργειας, αυτό πρέπει να του δίνουμε και όχι μόνο το κέρδος που θα έχει, αλλά και τις υποχρεώσεις. Εκείνος ευθύνεται που θα περάσει το ρεύμα του από μια περιοχή και θα δημιουργήσει καταστροφή. Ο Δήμος ευθύνεται που θα δώσει την άδεια να περάσει.
0: Ναι.
1: Επικίνδυνη, θα έλεγα, διέλευση από αυτό το σημείο.
0: Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν ευθύνες που πηγαίνουν
1: να υπογειοποιηθούν, ναι, τα καλώδια, κύριε Παπαγαδάκη. Προφανώς, όταν περνάει από δύσκολες περιοχές, πρέπει να υπογειοποιηθούν τα καλώδια. Να βάλουμε προτεραιότητες, ναι, να γίνει μια καταγραφή που επίσης ποτέ δεν έχει γίνει στην Ελλάδα. Ποια σημεία είναι τα πιο επικίνδυνα να ξεκινήσει η φωτιά και για ποιο λόγο? Γιατί εδώ περνάει ένα καλώδιο από αιωλικό πάρκο που είπατε πριν από 5 λεπτά, γιατί εδώ είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο και περνάνε τα καλώδια κλασικά της ΔΕΔΙΕ, γιατί σε ένα άλλο σημείο υπάρχουν καύσιμη ύλη σε τέτοια πυκνότητα που αν ξεκινήσει δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, γιατί εδώ είναι δύσβατο και είναι χαράδρα. Όλα αυτά αν καταγραφούν θα μπορέσουμε να επέμβουμε κατά προτεραιότητα, θα μπορέσουμε να αποκλείσουμε ανθρώπινη δραστηριότητα κάποιες μήνες.
0: Μα με συγχωρείτε, εδώ κάθε χρόνο λέμε για την πρόληψη, λέμε για να είμαστε οργανωμένοι, λέμε χιλιάδιο πράγματα. Πρόληψη, και αυτά τα οποία ακούγονται αυτονόητα, μισό λεπτό κύριε Βασιλόπουλο, αυτά τα οποία λέτε και ακούγονται αυτονόητα δεν τα έχουμε κάνει?
1: Δεν τα έχουμε κάνει. Μάλιστα. Και δεν ξέρω αν υπάρχει βούληση να τα κάνουμε.
0: Είναι μεγάλο το κόστος? Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει πρωθυπουργός ή δήμος που θέλει να καεί ο δήμος, προφανώς. Αλλά το κόστος είναι μεγάλο, οι προτεραιότητες που δίνονται είναι διαφορετικές. Και όταν φτάσουμε παραμονές αντιπυρικής περίοδου, τότε ξυπνάει το σύστημα, ενεργοποιούνται κάποιες, ναι, διατάξεις των νόμων και τρέχουμε πανικόβλητοι να συμμαζέψουμε την περιοχή μας. Μα δεν θα πετύχουμε. Σε όποιο δήμο, με όποιο δήμαρχο να κάνει μια συνέντευξη τώρα, θα σας πει ότι ούτε το 60% δεν έχει καθαρίσει. Δεν μπορεί να το καθαρίσει.
0: Δηλαδή μας κοστίζει λιγότερο το να αγοράζουμε αεροπλάνα, καναντέρ, να αγοράζουμε γενικότερα, να έχουμε εξοπλισμό για να σβήνουμε τις φωτιές, από το να κάνουμε τα απαραίτητα για να μην έχουμε φωτιές?
1: Όχι, μας κοστίζει περισσότερο και σε αυτή την εξίσωση να βάλετε και την αποζημίωση τεράστια που κοστίζει στο κράτος η αποκατάσταση της κάθε ζημιάς. Όμως στην Ελλάδα όλοι βάζουμε συναγερμό στο σπίτι μας, αφού του γίνει η διάρρηξη.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Σκεφτείτε το, δηλαδή, τους γονείς, τους παππούδες, ναι, όλοι βάζουμε συναγερμό όταν μας κλέψουν. Το ίδιο, ναι, πράγμα γίνεται και εδώ. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος για την αντιπυρική προστασία της χώρας μας, που οφείλουμε να την παρέχουμε στους δημότες και στους πολίτες μας. Συνταγματικά πρέπει να κοιμάται ήσυχο στο σπίτι του πολίτης.
0: Ναι.
1: Είναι υποχρέωση του κράτους. Δεν θέλουμε να δώσουμε το κόστος λοιπόν για να γίνει μια σωστή πρόληψη. Συζητούσαμε στο δικό μας Δήμο που είχαμε τη μεγάλη καταστροφή όταν είχε γίνει φωτιά στο Μάτι. Συζητούσαμε να κάνουμε αποτελεσματική αποψήλωση. Ακόμα τόσα χρόνια μετά, εγώ τους λέω αγοράστε μηχανήματα να καθαρίζουν. Μην στέλνετε συνεργεία με αλλοδαπούς να κάνουν καθαρισμό. Δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν να ανεβαίνει σε καλωθοφόρο κάποιο να κλαδεύει το αλυσοπρίον, όταν υπάρχουν μηχανήματα που οδηγώντας με χαμηλή ταχύτητα σηκώνουν ένα μηχάνημα και κόβει το πλάτος που θέλουμε. Δείτε πώς το κάνει η Αττική Οδός. Δείτε πώς το κάνουν άλλοι δήμοι. Άρα, όταν το κράτος δεν υποχρεώνει τους δήμους, που μπορεί να τύχει να μην έχουν έναν ικανό δήμαρχο ή ένα πρόθυμο δήμαρχο, όταν δεν τους υποχρεώνει να έχουν τον εξοπλισμό και να εφαρμόζουν τη σωστή μέθοδο, μετά πώς τους ζητάει να είναι καθαρό το οικόπεδο, η ιδιοκτησία τους, η περιοχή τους. Δεν μπορούν να το κάνουν. Και η πρόβλεψη του νομοθέτη θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ ικανοποιητικό απόδοση σε κάθε δήμο της χώρας. Όχι έχουμε ικανό δήμαρχο, εκλέγεται και με 78% σαν αποτέλεσμα αυτού και είναι τέλειος ο δήμος, έχουμε έναν ανίκανο δήμαρχο και καταστρέφεται ένας δήμος. Γιατί αυτό αν το δούμε σε επίπεδο χώρας, στατιστικά δεν θα βγουν ικανοί άνθρωποι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βασιλόπουλε.
1: Αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Πρέπει να ξυπνήσει το κράτος να κάνει αυτό που πρέπει. Το πρώτο είναι το ίδιο να εφαρμόζει όχι μόνο ένα μήνα πριν την αντιπυρική περίοδο στις διατάξεις και το δεύτερο είναι να εξασφαλίζει τέτοια πίεση ή τέτοια βοήθεια στους δήμους να έχουν όλοι ένα μίνιμουμ απόδοση απέναντι στις υποχρεώσεις τους.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, περιβαλλοντολόγος και μάλιστα πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Νομίζω ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία ακούσαμε από το στόμα του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου. Ο Φίλιππος στέλνει την καλημέρα του από τη Βιέννη. Μετά τα σαραντάρια λέει και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, σήμερα θα έχουμε μόνο 35, να δροσιστούμε λιγάκι. Άντε, να δροσιστείτε, καλό είναι αυτό. Ο Αλέξανδρος, εντάξει ρε Αλέξανδρε, ασφαλώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Παρεξηγήθηκε ο Αλέξανδρος που λέμε για το ότι πηγαίνουν με την παλιά ταυτότητα, δημιουργούν ουρές για να ανανεώσουν το διαβατήριό τους με την παλιά ταυτότητα για να μην έχουν την καινούργια ταυτότητα επειδή είναι το τσιπάκι και μας παρακολουθούν και μας κάνουν μαζάρουν. Αυτά λένε οι συγκεκριμένοι. Ασφαλώς επαναλαμβάνω, έχετε το δικαίωμα να κάνετε ό,τι θέλετε. Έχουμε όμως από την άλλη και εμείς το δικαίωμα να κρίνουμε και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, διότι δεν έχει καμία λογική, μα καμία λογική, το να πηγαίνεις να δημιουργείς αυγουστιάτικα ένα ολόκληρο ζήτημα, να υπάρχει κορεσμός στο σύστημα, διότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά ανάγκη να εκδώσει διαβατήριο δεν μπορεί να το κάνει, διότι έχουν πάει σε συγκεκριμένες περιοχές συγκεκριμένοι άνθρωποι, μεγάλος αριθμός ανθρώπων, ατόμων, συμπολιτών μας, προκειμένου να εκδώσουν νέο διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα για να μπορέσουν να ταξιδέψουν, ενώ μπορεί να μην χρειάζεται να ταξιδέψουν. Δεν το θέλουν για να ταξιδέψουν, το θέλουν απλά για να επιδεικνύουν ότι θα έχουν μαζί τους το διαβατήριο. Αυτό το οποίο νομίζω ότι το έχουμε πει, ο κύριος Πόπας

0: επιτρέπεται ή όχι, αν την παραδίδεις. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς μας είχε πει ο κύριος Παπαστεργίου, αλλά σε κάθε περίπτωση, εντάξει, εξυγχρονιζόμαστε. Εξυγχρονιζόμαστε. Και ο λόγος που έγινε η αλλαγή έγινε για να μην μπορούν κάποιοι να πλαστογραφούν με ιδιαίτερη ευκολία τις ταυτότητές μας. Νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Αλεξάνδρε μου, εντάξει, μέχρι εκεί. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Γιορτάζουν λοιπόν οι σωτήριδες και οι σωτηρίες, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Κυρία Ελένη μου, να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε. Για να μην... Α, ο Κώστας, ναι, να το πούμε και αυτό λοιπόν. Ο Πειραιάς, λέει, έχει φρακάρει από νταλίκες που μεταφέρουν μπάζα για το νέο λιμάνι. Και από τα τουριστικά λεωφορεία της κουραζιέρας. Τα πλοία φεύγουν το αργότερο μέχρι τις 8, μιλάς για τα μεγάλα πλοία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό το οποίο λες. Βέβαια φεύγουν και τα μικρότερα. Φεύγουν οι παντούφλες που πάνε στην Αίγινα. Παντούφλες, εγώ εξακολουθώ να τις λέω, παρόλο που έχει αλλάξει τελείως το. Κοσμάρα, εγώ μην. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Όντως και με τα τουριστικά λεωφορεία, όσον αφορά στην κουραζιέρα και όσον αφορά στα λεωφορεία τα οποία κάνουν το tour στην Αθήνα σε διάφορα σημεία. Εντάξει, επιβαρύνεται η κίνηση όπως και να το κάνουμε, αλλά χρειάζονται και αυτά. Εντάξει, δεν πρέπει να ξεχνιούνται, μου λέει η κυρία Βασιλική. Μου στέλνει και μια συγκεκριμένη φωτογραφία. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, ενημερώστε τους ακροατές ότι τα συγκεκριμένα ρωσικά αεροσκάφη δεν είναι πιστοποιημένα. Το είπε ο Χρήστος Μαζανίτης στο ρεπορτάζ του, ότι δεν είναι πιστοποιημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πιστοποιημένα. Νομίζω ότι αυτό το θέμα το λύσαμε. Και επειδή έχω απόλυτη εμπιστοσύνη εγώ στο ρεπορτάζ του Χρήστου, στο Χρήστο Μαζανίτη, νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Δεν μας ξέχασε, μωρέ ο Ρογκάκος. Εντάξει, λέει, είναι εκεί στις ειδήσεις στον Αντένα και στην πρωινή εκπομπή, εκπομπάρα, να τα λέμε και αυτά. Θα ξεκινήσει τις εκπομπές και εδώ. Δεν κάνει εκπομπές τώρα αυτό το διάστημα ο Νίκος, δεν κάνω λάθος, από ό,τι θυμάμαι στο πρόγραμμα. Να ενημερώσετε, λέει, τον αντιδήμαρχο που είχαμε νωρίτερα, τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου της Αθήνας, ότι στην περιοχή, λέει, της Λαμπρινής, στα Άνω Πατήσια και συγκεκριμένα στην οδό Εγωσθένων, έχουν 10 χρόνια να κλαδέψουν τις νερατζιές. Okay. Έχουν θεργέψει και από τους κορμούς ανεβαίνουν διάφορα φιαόντα στα μπαλκόνια μας. Okay. Το ακούει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Αποστολόπουλος. Θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι την ώρα που ο αντιδήμαρχος ήταν στον αέρα στέλνατε πάρα μα πάρα πολλά μηνύματα. Πολλά μηνύματα. Αλλά επειδή μας αδίκησε η επικοινωνία, δεν ήταν καλή η επικοινωνία, τον αντιδήμαρχο θα τον ξαναβγάλουμε στον αέρα, διότι βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα. Ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής, το θέμα δεν είναι τα όπλα στη φωτιά, μόνο το βασικό είναι η πρόληψη. Δασοφύλακες και αγροφύλακες άμεσα, λέει ο Αλέξανδρος ο ταξιτζής. Την αγάπη μου, Αλέξανδρε. Αντώνη καλημέρα. Νίκο καλημέρα. Δεν λέγαμε εμείς μεγάλα λόγια, ρε Αλέξανδρε, για το Μπεριέφ. Εντάξει, αυτοί που τα έλεγαν, εμείς συνηθίζουμε να βγάζουμε κάποιους ανθρώπους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Δεν είμαστε που να πάρει ευχή προπονητές της εξέδραση του καναπέ. Βλέπουμε κάτι, υποτίθεται ότι αυτή η πολιτεία, η κάθε πολιτεία πληρώνει κάποιους ανθρώπους για να κάνουν τη δουλειά τους που ξέρουν 5 πράγματα παραπάνω. Εάν τώρα σε αυτές τις θέσεις είναι άσχετοι, εδώ είμαστε για να τους βρούμε και να τους ελέγξουμε. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνε.
1: Real FM.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
1: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
1: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση.

0: αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον οικισμό Καρύδη στη Σιτία της Κρήτης. Να παραμείνουν σε ετοιμότητα, καλούνται οι κάτοικοι με μήνυμα από το 112. 23 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Ενώπιον του ανακρίτη οδηγεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Καθυστερήσεις στην Μικράς Ασίας προς Πειραιά, στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στα 32 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Ο Γιώργος Νταβαρίνος είναι σε ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Ειρήνη Κούρτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Φτάνουμε στην τελική ευθεία. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικός και θα μου τραβήξετε το αυτί σας. Γεια σου Πάνο μου. Κατά την άποψή μου, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτής της κυβέρνησης είναι η επικοινωνιακή διαχείριση. Μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική, στη Δυτική Αττική, δίπλα στην Αθήνα και την Ελευσίνα, κυριάρχησε η ανακοίνωση για τη νέα συμφωνία του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, ενώ στο έργο έχουν ήδη δαπανηθεί πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Μου δίνεις πάρα πολύ καλή πάσα, να ξέρεις, διότι σε πάρα πολύ λίγα λεπτά, σε δευτερόλεπτα, αμέσως τώρα βασικά, θα έχουμε τον Γιώργο τον Αδαλή, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, οικονομολόγος, οικονομέτρης, ακριβώς για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μεταξύ άλλων, γιατί έχουν σκάσει πολλά θεματάκια. Κύριε Αδαλή, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Παδάκη.
0: Λοιπόν, έχουμε επιτέλους τις υπογραφές για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, το καλώδιο ξεκινά έως το τέλος του 2026. Θετικό πρόσημο βάζουμε?
1: Πάντα σε τέτοια πράγματα βάζουμε θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρουμε που μπαίνει το πρόσημο.
0: Εξηγήστε μας παρακαλώ.
1: Τώρα και λίγο θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα συσχετιστούν οι νέες δυνάμεις το έργο αυτό και η μεγάλη αντιπαλότητα που υπάρχει μεταξύ Κίνας και Γαλλίας.
0: Κίνας και Γαλλίας.
1: Ναι, θα αναρωτηθούν τώρα τι έπαθε αυτός, μήπως δεν ξύπνησε καλά το πρωί.
0: Ναι.
1: Και το έχασε λίγο το θέμα. Κολλάνε οι Κινέζοι, κολλάνε. Έχετε υπόψη ότι πριν λίγο καιρό ένα πολύ μεγάλο έργο στο Ναϊρόμπι ήταν ένα από τα πολλά που χάθηκε από την πλευρά της Γαλλίας, ενώ το είχε κερδίσει η ίδια εταιρεία, το είχε σε εμάς, με μια απόφαση εκεί της Κένειας. Θέλω να ευχαριστήσω τους Κινέζους, πρόκειται αυτό το έργο για ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Πετάξαν έξω τους Γάλλους και βάλανε από την πίσω πόρτα τους Κινέζους.
0: Ναι.
1: Θα τον πεις, γιατί μας νοιάζει εμάς τι κάνουν οι Κινέζοι? Μας νοιάζει γιατί ο ΑΔΜΙΕ, η ελληνική εταιρεία δηλαδή, η οποία επί της ουσίας είναι ο γενικός διαχειριστής και διαχειρίζεται και όλο το έργο αυτό για το οποίο με καλέσατε σήμερα, ανήκει στους Κινέζους, κινέζικο κράτος.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω πολύ.
0: Αυτό πραγματικά και δεν έχει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω πάρει έτσι, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου, κυρία Αδαλή. Αλλά αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Δηλαδή μπορεί να σημαίνει ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να πάει στις καλένδες και πάλι το συγκεκριμένο έργο? Ότι μπορεί να ξεκινήσει και κάποια στιγμή να σταματήσει? Ότι μπορεί να υπάρξουν άλλου είδους διπλωματικού, παύλα γεωπολιτικού τύπου πιέσεις προς την πλευρά της χώρας μας και προς την πλευρά της Κύπρου? Και στο τέλος της ημέρας, μήπως πρέπει κάποιοι να αναρωτηθούν για ποιο λόγο και ποιοι μπορεί να είναι αυτοί που θέλουν την απομόνωση ενεργειακά της Κύπρου? Γιατί για αυτό το πράγμα μιλάμε.
1: Εγώ γι' αυτό σας είπα, κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θετικό πρόσημο, αρκεί να ξέρει κάποιος που να βάλει το πρόσημο αυτό τώρα. Παράβατε και σας το είπα στην αρχή.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει μια μεγάλη κόντρα, μια αντιπαλότητα, ας πούμε, μεταξύ Γαλλίας, Κίνας και Ρωσίας για το ποιος θα είναι ο τελικός κατακτητής της Αφρικής. Η οποία βλέπουμε, το καλό το κομμάτι είναι ότι βλέπουμε τώρα ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρωτοστάτησε στο να μπει η Γαλλία μέσα σε αυτή την ιστορία. Και πλέον αρχίζει να δείχνει η Ευρώπη ότι έστω και με καθυστέρηση οχυρώνεται απέναντι στη μαζική είσοδο στις επενδύσεις Ασιατών, όχι μόνο Κινέζων, αλλά και Αμερικανών. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι η εταιρεία η οποία μπαίνει τώρα στην Κάσο έχει και λίγο αμερικανικό άρωμα, μιας και οι πρώτες βασικές χρηματοδοτήσεις των Γάλλων αυτών που έρχεται, αλλά και οι μεγάλοι επενδυτές σε αυτή τη γαλλική εταιρεία είναι κυρίως αμερικανικά συνταξιδοτικά ταμεία. Πάλι σας είπα κάτι που είναι λίγο άγνωστο στον κόσμο. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχει ένα γενικότερο ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο έργο και το καλώδιο στην Κάσο που λέμε, διότι είναι το μεγαλύτερο έργο τέτοιου τύπου αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο στον κόσμο. Ακουμπάει, είναι 1,9 δις η συνολική του εκτίμηση και θα αλλάξουν πάρα πολλά πράγματα, διότι δεν είναι μόνο όλα τα οποία λέμε και συζητούνται γεωπολιτικά, αλλά και επί της ουσίας. Όταν τελειώσει και ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα έχει πολύ φθηνό ρεύμα η Κύπρος, που είναι το τελευταίο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν είναι με σημασία ενεργειακά το τι θα κάνει. Και τώρα λόγω του φυσικού αερίου και λόγω του πετρελαίου και όλων αυτών, αρχίζουν πλέον όλοι και στρέφονται προς τα εκεί, διότι καταλαβαίνουν ότι αν δεν αρπάξουν τις ευκαιρίες στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Ανατολική Ευρώπη, αν δεν αρπάξουν τις ευκαιρίες οι Ευρωπαίοι ή οι Αμερικανοί, έχουν άλλοι από πίσω που είναι έτοιμοι να τις αρπάξουν.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι από αυτούς είναι ήδη μέσα, διότι η κινέζικη εταιρεία που κατέχει, ας πούμε, το 24% στον ΑΔΜΙΕ, είναι αυτός που ελέγχει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο, και τις μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα. Και ελέγχει, αν το θέλετε έτσι, και τη διασύνδεση της Ελλάδας με άλλες χώρες για πάσης πίσω συνεργειακά έργα. Εκεί λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή θα έχουμε το εξής φαινόμενο. Ο State Grid, ο κρατικός κολοσσός δηλαδή της Κίνας, μέσω του ΑΔΜΙΕ να ενημερώνει την ηλεκτρική εταιρεία, δηλαδή το κράτος της Κίνας, διότι γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, και θα έχουμε την Τουρκία να έχει απέναντι όχι μόνο μια συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου και Γαλλίας, αλλά με βασικό παρατηρητή και την Κίνα. Και πραγματικά αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι αυτό το παιχνίδι είναι επικίνδυνο, θέλω να δω τώρα πώς θα αντιδράσουν. Δεν πιστεύω να περιμένει κανένας ότι η Κίνα θα κάνει ό,τι δεν έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις που αντιμετώπισε τη Γαλλία στην Κύπρο μέσω της Total. Και πάλι τότε λέγανε ότι θα κάνουν οι Τούρκοι, ότι θα κάνουν, θυμάστε, τίποτα δεν κάνανε.
0: Ασφαλώς.
1: Πήγε η Total, έβαλε εκεί πώς το λένε, τα γεωτρύπα, με τα ερευνητικά εργαλεία. Δεν έγινε τίποτα. Όπως και πιο πριν δεν είχε γίνει τίποτα, δεν είχε πάει η Exxon Mobil πριν 15 χρόνια. Τώρα θα σας λέω έτσι, και τις γεωτρύπες για το πετρέλαιο.
0: Ερώτηση. Ερώτηση σας παρακαλώ πάρα πολύ για να κλείσουμε. Πρόβλεψη. Θα πραγματοποιηθεί το έργο, θα ολοκληρωθεί?
1: Αυτό είναι τώρα ένα άλλο θέμα. Αλλά είναι πολύ σωστή και κέρια η ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι πλέον υπάρχει ισχυρός πόλος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να πραγματοποιηθεί το έργο, και δεν μιλάω απαραίτητα για πολιτικός πόλος. Μιλήσω, όπως σας είπα, και όλο από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που θέλει να τελειώσει αυτό το έργο, αλλά από καραμπόλες έχουμε συνηθίσει πολλές φορές. Δηλαδή, λόγω του ότι κάποιο έργο έχει άλλη προτεραιότητα και πρέπει να κινηθεί, ίσως δούμε μια καραμπόλα πάλι και θα φανεί από την αρχή, δηλαδή το κατά πόσο θα κινηθούν γρήγορα. Θα το δείτε αν τον πρώτο μήνα, δεύτερο, πάνε και κινηθούν γρήγορα σε ό,τι αφορά το κατασκευαστικό το κομμάτι, μετά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει.
0: Άρα λοιπόν οι πρώτοι 2-3 μήνες είναι πάρα πολύ σημαντικοί.
1: Ακριβώς, αλλά αυτό πριν πέρα τη σωστή ερώτηση μας, κύριε Παδάκη, γιατί τέτοια έχουμε δει πάρα πολλά, έχουν δει τα μάτια μας, και γι' αυτό με βλέπετε και εμένα και είμαι επιθετικός.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αδαλή. Καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ο Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης. Κύριε Νταβαρίνο, δικό σας. Real FM.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μια μοιραία προφητεία. Μια γυναίκα στοιχειωμένη από το πεπρωμένο της. Και ένας φόνος που άργησε 60 χρόνια να συμβεί. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Ένα συναρπαστικό βιβλίο μυστηρίου που κάθε σελίδα του σε φέρνει πιο κοντά στην αλήθεια και στο θάνατο. Πώς να βρεις το δολοφόνο σου. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας πριν περάσουμε στο Γιάννη του Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θα τον βγάλουμε με την ιδιότητα όμως ενός ανθρώπου που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται με τα ασφαλιστήρια και όλα τα σχετικά σε σχέση με το Ταμείο Αρρωγής, σε σχέση με τις αποζημιώσεις τώρα με τους πληγέντες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Πέτρο μου και για τα καλά σου λόγια. Νομίζω ότι έχουν απαντηθεί όλα αυτά τα ερωτήματα, όχι από μένα, από ανθρώπους, από ειδικούς που βγάλαμε στον αέρα και βεβαίως και τον στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Χρήστο το Μαζανίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Η ενημέρωση είναι το ζητούμενο και αυτό προσπαθούμε. Καλημέρα Χρήστο. Φοβερή κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού. Πίνει τον καφέ του σε κούπα με το σήμα του Ολυμπιακού, ρε Γιώργη. Αυτό δεν είναι το σωστό? Με το σήμα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι, δεν μου έχει γράψει. Είναι τα αστιάκια που κάνει τώρα ο Γιώργης. Χρήστο, γράψε πώς τον πίνεις τον καφέ. Και εγώ σκέτο τον πίνω, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, έλα το Σαρδάμ. Κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Θέλω σας παρακαλώ πολύ λίγο να μας λύσετε την εξής απορία και γι' αυτό το λόγο ζήτησα την συνδρομή σας. Αναμένεται λοιπόν να δοθούν οι αποζημιώσεις και μάλιστα η εντολή του Πρωθυπουργού είναι να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να ολοκληρωθεί άμεσα η καταγραφή και να πάρουν τα χρήματά τους οι άνθρωποι προκειμένου να αρχίσουν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους, ειδικά αυτοί που έχουν κατεστραμμένα σπίτια. Τώρα, τι γίνεται στην περίπτωση που έχει μεριμνήσει κάποιος από αυτούς τους πολίτες και έχει ασφαλίσει την περιουσία του? Δεν παίρνει όλα τα χρήματα της αρρωγής?
1: Το να πάρεις για το ίδιο θέμα δύο φορές χρήματα λέγεται παράνομος πλουτισμός. Το σύνολο των χρημάτων που παίρνεις για μια καταστροφή, είτε από το κράτος είτε από την ιδιωτική ασφάλεια, δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό της καταστροφής σου. Άρα, αυτός που είναι ασφαλισμένος, ή θα πάρει τα χρήματα εξ ολοκλήρου από την ασφαλιστική, που τον καλύπτει 100%, ή θα πάρει τα χρήματα το κράτος. Βέβαια, πολλές φορές αλληλοσυμπληρώνονται, δηλαδή παίρνει κάποια χρήματα από το κράτος και το υπόλοιπο το παίρνει από την ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό απογορεύεται με βάση τους νόμους, ότι είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, θεωρείται εσχροκέρδη, θα λέγαμε λαϊκά, το να πάρεις χρήματα τα οποία είναι παραπάνω από την καταστροφή που έχεις υποστεί.
0: Άρα για να καταλάβω, αυτός ο οποίος έχει ασφαλίσει, επαναλαμβάνω, την περιουσία του, εάν τα χρήματα τα οποία οφείλει να του δώσει η ασφαλιστική εταιρεία είναι περισσότερα από τα χρήματα της αρρωγής, έχει το δικαίωμα της επιλογής?
1: Βεβαίως. Ή έχει και το δικαίωμα, και πολλές φορές χρησιμοποιείται αυτό, να πάρει ένα ποσό χρημάτων όποιο παίρνει από το δημόσιο και το υπόλοιπο να το πάρει από την ασφαλιστική του εταιρεία.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πω λίγο τη διαδικασία όμως.
0: Για εξηγήστε μου, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έρχεται το χαρτί της πυροσβεστικής που καθορίζει την καταστροφή του, το ύψος της ζημιάς. Μάλιστα, εδώ σας πω και ζημιές που έχουν εκεί, οι οποίες είναι πολύ δύσκολο να καταγραφούν και μάλιστα όταν δεν είναι ασφαλισμένες. Όπου καθορίζει το ύψος ζημιάς. Γι' αυτό, αν ακούσετε, λέει το κίτρινο, το κόκκινο, ποιο είναι το χρώμα της που δηλώνει και το ύψος της καταστροφής, ή αν είναι τελείως κατεστραμμένη η οικιακή του οικιακός εξοπλισμός. Όλα αυτά τώρα το κράτος μιλάει κυρίως για το κτίριο και για τον εξοπλισμό. Γιατί είδατε πολλές φορές αλληλοκάλυψη είναι δικαία, όπως σας λέω. Άρα μπορεί να επιλέξει να πάρει τα χρήματα για την καταστροφή από το κράτος του κτιρίου και να πάρει το υπόλοιπο του ποσού, είτε αφορά τον οικιακό εξοπλισμό είτε οποιαδήποτε άλλη καταστροφή, την ασφαλιστική εταιρεία. Δηλαδή, εκεί έχουμε και υποθέσεις που κάποιος μπορεί να έχει μηχανήματα, ενώ ηλεκτρονικά, τα οποία δεν μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από το κράτος. Μπορεί να υπάρχουν πίνακες ή την παλφή, τα οποία δεν εύκολα μπαίνουν στη λογική της αποζημίωσης από την πολιτεία. Παρ' όλα αυτά, για να ξέρετε, κάτω από το 15% είναι ασφαλισμένα τα σπίτια της περιοχής, κάτι αντίστοιχο είναι και οι επιχειρήσεις. Μία ζημιά πολύ μεγάλη όμως, για να δείξετε την εκπομπή σας, είναι ότι εκεί είχαμε πάρα πολλές επιχειρήσεις εστίασης. Αυτοί πάθανε πολύ μεγάλη ζημιά γιατί έπεσε το ρεύμα και υπάρχει αλλίωση των προϊόντων που είχαν στα ψυγεία τους. Έχω ενημερωθεί από τον ίδιο τον Δήμαρχο της Μάνδρας, όπου μιλάμε και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο σαν επιμελητήριο να δούμε πώς μπορούμε να τους βοηθήσουμε και θα τους βοηθήσουμε ασφαλώς οικονομικά. Όπως επίσης επιτρέψτε να πω ότι την Παρασκευή θα πάμε περίπου 40.000 μπουκάλια νερό, γιατί αυτό ζήτησε ο Δήμαρχος στην περιοχή της Μάνδρας, στο Επαγγελματικό Μελητήριο της Αθήνας, για να βοηθήσουμε και τους κατοίκους και τους πυροσβέστες. Επαρχόμενο στο πρώτο θέμα, θα σας έλεγα ότι αυτό που φαίνεται, ακούγεται περίεργο, θέλω να σου το πω, αγαπητέ Σπύρο. Δεν γίνεται να πάρει κάποιος για μια καταστροφή παραπάνω χρήματα από ό,τι είναι η καταστροφή που έχει συμβεί. Όμως από το κράτος δεν θα πάρει το 100% της ζημιάς που έχει. Και νομίζω ότι είναι σαφής, δεν θα το αποζημιώσει πράγματα τα οποία δεν είναι μετρήσιμα για την πολιτεία. Γι' αυτό και ανέφερα στοιχεία που αφορούν τον εξοπλισμό, τον υγειακό εξοπλισμό, που δεν θα αποζημιωθεί από την πολιτεία.
0: Εδώ υπάρχει και
1: ένα... Αλλά μόνο από την ασφαλιστική εταιρεία.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει λοιπόν και ένα επιπλέον ζήτημα, κύριε Χατζηθεοδοσίου, και εφόσον αναφερθήκατε, ας μείνουμε στο κομμάτι της εστίασης. Τώρα, εκεί ο τόπος δεν είναι, πώς να το πούμε τώρα, δεν θα πάρουμε τα παιδιά μας για να πάμε εκεί για να φάμε, που λέει ο λόγος. Μία δηλαδή βόλτα την οποία είχαμε στο μυαλό μας όλοι οι Αθηναίοι προς εκείνη την κατεύθυνση για να πάμε να φάμε ή να πιούμε ένα καφέ ή οτιδήποτε, πλέον δυστυχώς θα τη βγάλουμε από τη διαδρομή μας, από τις επιλογές μας. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ακόμα και όταν θα φτιάξουν τα μαγαζιά τους, ακόμα και όταν θα αποκαταστήσουν τις ζημιές, θα έχουν υποστεί και ένα άλλο οικονομικό πρόβλημα. Αυτό ισορροπείται με κάποιο τρόπο? Η πολιτεία θα ενσκύψει πάνω σε αυτό το ζήτημα?
1: Θέλω να σας πω και να συμπληρώσω σε αυτό ότι μιλάμε πάντα για την καταστροφή κτηρίων, αλλά υπάρχει και ψυχική καταστροφή. Φανταστείτε άνθρωποι που μεγάλωσαν εκεί, είδατε και έναν ηθοποιό που έχασε τα πάντα εκεί, και εγώ συμφωνώ ότι ξέρεις, οι αναμνήσεις δεν μπορούν να, δεν αποζημιώνονται οι αναμνήσεις, και μπαίνω στο κομμάτι των επιχειρήσεων. Κοιτάξτε, μια επιχείρηση που είναι γραμμένο γύρω, όπως σωστά λέτε, κανείς δεν θα πάει να φάει σε μια τέτοια περιοχή. Άρα η ζημιά είναι, πέρα από την αποκατάσταση, είναι ότι χρειάζεται και χρόνος, ώστε το περιβάλλον δίπλα, το οποίο δεν πάει να φάει κάποιος δίπλα σε μια γραμμένη περιοχή, χρειάζεται περίπου από 3-5 χρόνια. Αυτό το συναντήσαμε και στη Βόρεια Εύβοια, αν θυμάστε. Εδώ λοιπόν αυτό που λέμε πάντα είναι ότι αυτοί θα πρέπει, αν θέλουμε να υπάρχουν μελλοντικά αυτές τις περιοχές, να επιδοτηθούν, όλες υποχρεώσουν να σταλούν για 3-5 χρόνια, να σταματήσει, αυτό το λέει ήδη και η πολιτεία από ό,τι ξέρω, να μην πληρώνουν έμφυα για αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος επιβίωσής τους, για το λόγο που είπατε. Και όλα αυτά πρέπει να είναι μια πληθώρα μέτρων, όπως και τι έργα αποκατάσταση θα γίνουν στην περιοχή, πόσο γρήγορα θα γίνουν. Γιατί πέρα από το τοπίο, ξέρετε για αυτό που είπατε, να αναφέρεις, μυρίζει τώρα εκεί για ένα μεγάλο διάστημα. Μυρίζουν τα καμένα.
0: Δεν το συζητάμε. Το ερώτημα είναι το εξής. Επειδή τα ίδια είχαμε ακούσει και με τις φωτιές στη Βόρεια Εύβοια. Και οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες έλεγαν το εξής. Εμείς καταστραφήκαμε. Εμείς πρέπει να φύγουμε από εδώ και να φτιάξουμε, παραδείγματος χάρη, την καφετέρια την οποία είχαμε, το εστιατόριο, το ξενοδοχείο, να δούμε αν μπορούμε να το φτιάξουμε σε μια άλλη περιοχή.
1: Άρα, λοιπόν, αυτό εννοούσε όταν έλεγα μέτρα στήριξης. Γιατί κάποιοι από αυτούς
0: στην Εύβοια υπήρχαν μέτρα
1: να επιβιώσουν, ναι, για τόσο μεγάλο χρειάζεται, χρειάζεται να αποκατασταθεί το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να βοηθηθεί με δάνεια, με χαμηλότερα ή με μηδενικά επιτόκια, για να μπορέσει να σταθεί σε ένα κομμάτι δίπλα από την περιοχή αυτή. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις επιχειρήσεις είναι ένα μεγάλο μέρος. Θα σου το πω απλά, γιατί φοβόμαστε να το πούμε. Δεν θα καταφέρουν ποτέ να ορθοποδήσουν. Δεν θα είναι εύκολο να ξαναστηθούν. Και πολύ σωστά το λέτε, ότι επειδή ο χρόνος που απαιτείται είναι μεγάλος, αυτός, αν θέλει να κάνει την διαδρομή, πρέπει να πάει σε ένα άλλο σημείο, το οποίο να τον ευνοεί, ώστε να μπορεί να στηθεί η μαγαζία, η εστίαση, όποιο παρεμφερές κατάστημα αναψυχής έχει στην περιοχή.
0: Στη Βόρεια Εύβοια υπήρξαν μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση, κύριε Χατζηθεοδοσίου?
1: Υπήρξαν κάποια μέτρα, αλλά επειδή πολύ σωστά το βάζετε, ό,τι μέτρα και να πάρεις, για να είμαστε ειλικρινείς, στο κομμάτι το καμένο δεν μπορεί να σταθεί παραναμβάνω μια επιχείρηση τέτοιου τύπου. Να σας πω από το Δήμαρχο ότι οι 20 επιχειρήσεις που έχουν ζημιές είναι όλες εστίασεις. Όλες. Που έχουν ζημιές τέτοιου τύπου, σας είπα, που είναι γύρω-γύρω καμένα και έχουν εναλλήλωση των προϊόντων. Γιατί σωστά λέτε ότι σε αυτές τις περιοχές η πιθανότητα αυτή η επιχείρηση να λειτουργήσει, δηλαδή πρέπει να μείνει ένα διάστημα να υπολειτουργεί ή να ανεκλειστεί, είναι μεγάλο. 3-5 χρόνια είναι το λιγότερο διάστημα. Για την αποκατάσταση και έχει σχέση με το τι θα γίνει, αν βρέξει, για τέλος πάντων όλα αυτά. Άρα στην πραγματικότητα, πολύ σωστό το επιχείρημά σας, αυτός πρέπει να βοηθηθεί για να πάει σε ένα κάπου κοντά που υπάρχουν δυνατότητες για να εγκαταστήσει εκ νέου την επιχείρησή του. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια αλήθεια την οποία ή τη λύνεις, γιατί το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις φωτιές, το ίδιο πράγμα συναντήσαμε και στις πλημμύρες, φανταστείτε εκεί. Όπου οι επιχειρήσεις εκείνες είναι πολύ δύσκολο, και σήμερα γιατί τις επισκέφτηκα προσφάτως, να πούμε ότι φτάνουμε στην κατάσταση που ήταν πριν τις πλημμύρες ή πριν τις φωτιές. Ο χρόνος που απαιτείται χρειάζεται κεφάλαια δικά του για να μπορεί να συντηρηθεί, μιας και δεν θα έχει τον ίδιο τζίρο που είχε προηγουμένως. Άρα λοιπόν συμφωνώ απόλυτα ότι η πολιτεία πρέπει να τους βοηθήσει με χαμηλότερα δάνεια, με στήριξη, που να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αυτές οι επιχειρήσεις να εγκατασταθούν σε ένα σημείο, μάλιστα να μπει και η λογική, να είναι στην ίδια περιοχή, άρα να ευνοηθεί και η περιοχή, να παραμείνει η επιχείρηση, ώστε να βοηθάει και την οικονομία της περιοχής.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα σχόλιο ακόμα, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, πολύ σύντομο, παρακαλώ.
1: Επειδή μιλάμε πολύ για τις καταστροφές και για την πολιτεία, εγώ θα σας πω πάλι το ίδιο. Γιατί το συζητήσαμε προσφάτως και με το αρμόδιο Υπουργείο. Αντί ο ΕΛΦΙΑ να είναι 20% η έκπτωση όταν είναι ασφαλισμένο, ας γίνει 40 ή 50. Αυτό θα δώσει δυνατότητα να ασφαλιστούν περισσότεροι, άρα η κρατική αρρωγή να μην είναι τόσο αναγκαία, γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, κανένα κράτος παγκόσμια δεν μπορεί να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές με ίδια μέσα. Άρα η λύση είναι στο να υπάρξουν φορολογικά κίνητρα, ελαφρύνσεις, έτσι ώστε ο κόσμος να ασφαλίσει μεγαλύτερο μέρος και των κατοικιών και των επιχειρήσεων. Άλλη λύση δεν υπάρχει και σε μια μεγάλη φυσική καταστροφή δεν μπορεί το κράτος να αποκαταστήσει τις ζημιές που υπάρχουν. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στο δυτικό πολιτισμό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου, κύριε Χατζηθοδοσίου. Να είστε καλά. Σαφέστατος ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, δεν χρειάζεται εμείς να πούμε τίποτα παραπάνω. Ο Πάνος από την Σουηδία λέει: εδώ σήμερα η βενζίνη έχει ένα 30 και κάτι ψηλά. Βοηθιά μας. Εδώ η βενζίνη πάνω είναι άστα να πάνε. Πάνω. Καλημέρα Μιλτιάδη, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Ο Γιάννης. Καλημέρα από Ολλανδία ο Γιάννης. Εξαγγέλει η κυβέρνηση απαγόρευση της κυκλοφορίας στα δάση, στα πάρκα και στα άλση. Και είσαστε ok με αυτό? Είμαστε ok με οτιδήποτε μπορεί να αποτρέψει την οποιαδήποτε πυρκαγιά και την οποιαδήποτε καταστροφή, εφόσον δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό. Εδώ δεν βλέπεις, είναι στο κόκκινο ο νομός Αδικής, είναι στο κόκκινο Serial Code διάφορες περιοχές ανά την Ελλάδα και πηγαίνουν και κάνουν barbecue, κάνουν θερμές εργασίες. Ο άλλος είναι ικανός να πάει να κάνει barbecue μέσα στο δάσος του Λυκαβητού. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα από εκεί και έπειτα. Αν βάζαμε μυαλό θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Θοδωρή, σε ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ειλικρινά. Γεια σου Σπύρο από την Ηλιούπολη. Θα το δω αυτό το οποίο γράφεις. Τόρπη, καλημέρα και σε σένα. Είναι πολλά τα μηνύματα. Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες, πραγματικά σας ευχαριστώ. Στο μεταξύ μου γράφει ο Θοδωρής. Έχει τσιπάκι και το διαβατήριο. Εντάξει. Κάποιοι έχουν τελείως διαφορετική άποψη όσον αφορά σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ για την παρέα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Θα είμαστε αύριο στις 7 η ώρα και μέχρι τις 10. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε και να μην ακούτε να σας ζαλίζω. Ο κύριος Γιώργης Νταβαρίνος ήταν σε ρύθμιση των ήχων. Συνεχίζεις ή θα έχεις μπρικάκι, lunch break, γιατί τέτοια ώρα για μας είναι μεσημέρι απόγευμα. Γιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για την ανοχή σου, παρακαλώ. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κούρτη. Να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο στούντιο papakirialfm.gr, διότι έρχεται η Αμαλία Κάτζου και ο Γρηγόρης Διβάνης. Ο Γρηγόρης Διβάνης και η Αμαλία Κάτζου. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Η ενημέρωση, η αληθινή ενημέρωση, συνεχίζεται εδώ στο Real FM. Δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη αμέσως μετά. Εγώ σας αφήνω, θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Για τη φωτιά στην Κεφαλονιά το περασμένο Σάββατο, από την οποία καταστράφηκαν 6.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης. Αυξητική τάση εμφανίζει στη χώρα η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Πτωτικά κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά από τη συμφωνία Ιράν-Ομάν για τον ορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων μιας νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούζ. Η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση της Ουάσιγκτον, δηλώνει η Τεχεράνη. Ενώπιον του ανακριτή οδηγεί το 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της τράπεζας Marfin το 2010. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στην Ουκρανία. Η Ρωσία έπληξε επίσης 2 φορτηγά πλοία κοντά στο λιμάνι της Οδυσσού.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζεϊνέψον Μέζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Real FM 97,8. Συγγνώμη για τη φωνή. Το αληθινό ραδιόφωνο και εδώ μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη. Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Καλημέρα, Αμαλία, με την Αμαλία Κάτζου. Είμαστε 10 και 5 πρώτα λεπτά. Η Μαρία Ψάλτη είναι στους ήχους της εκπομπής. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Λοιπόν, 6 Αυγούστου σήμερα, του Σωτήρος, μεγάλη γιορτή. Όσοι νηστεύουν για το 15 Αύγουστο, γιατί υπάρχει αυτή η νηστεία, η 15η ημέρη για το 15 Αύγουστο, σήμερα τρώνε ψάρι. Έτσι είναι, ναι, μαράκι μου. Είναι το όσοι νηστεύουν τρώνε το ψάρι. Μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουν ο Σωτήρης και η Σωτηρία και χρόνια τους πολλά. Πολύχρονοι όσοι γιορτάζουν. Μια γιορτή μέσα στο καλοκαίρι και ενώ η Αθήνα, θα πω εγώ, αδειάζει. Αδειάζει πραγματικά. Και σήμερα ερχόμενη κίνηση ήταν ελάχιστη στο σταθμό. Γεμάτο ο Πειραιάς. Φεύγουν γεμάτα τα πλοία. Και οι εθνικές οδοί. Άρα νομίζω ότι είναι μέχρι και την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο το τελευταίο μεγάλο κύμα των ανθρώπων που φεύγουν για διακοπές.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Λοιπόν, αν και 6 Αυγούστου δεν έχουμε θέματα στην επικαιρότητα αρκετά, να πούμε λίγο για τον καιρό, πώς θα κλείσουν οι επόμενες μέρες με ζέστη. Δηλαδή δυτικά και στη Θεσσαλία μπορεί και 40, 39, 38, 40, ξέρεις εκεί που είναι ο κάμπος, ας το πούμε, και μελτεμάκι, και γι' αυτό σήμερα Αττική και Βιωτία είναι σε κόκκινη ζώνη για πυρκαγιές και μεγάλη προσοχή.
1: Βέβαια δεν βλέπω να υποφέρουμε και τόσο πολύ από τη ζέστη, δεδομένου ότι προχωράμε μέσα στον Αύγουστο, οι νύχτες μεγαλώνουν σιγά σιγά. Οπότε δεν νομίζω να αντιμετωπίσουμε ένα καύσωνα τύπου Ιουλίου με δυσφορία από την πολύ ζέστη. Ο κίνδυνος βέβαια για πυρκαγιές παραμένει και πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση και κυρίως να προσέχουμε τις δραστηριότητες, την ύπαιθρο και τα γνωστά αυτά θέματα που
0: ακριβώς.
1: Μας υπενθυμίζει συνεχώς και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία.
0: Λοιπόν, και να τα πούμε λίγο συνοπτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Το ένα μεγάλο θέμα είναι τα μέτρα στήριξης χθες για τους πληγέντες στη Δυτική Αττική, για τη μεγάλη αυτή φωνική πυρκαγιά που είχαμε και δύο νεκρούς, τον πιλότο και το σύνδεσμο του ελικοπτέρου. Θα τα πούμε εδώ, θα τα αναλύσουμε. Θα πούμε πέντε κουβέντες γιατί οι άνθρωποι περιμένουν την κρατική στήριξη, μετρούν τις πληγές τους και η κατάσταση και η εικόνα και τα από ντρόνς και αυτά που παρακολουθήσαμε είναι αποκαρδιωτική και στο Πορτογερμενό, έτσι, και στην Ψάχνη. Παντού εκεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι τι περιμένουν? Περιμένουν την κρατική στήριξη για να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους.
1: Και μέχρι αύριο το αργότερο θα έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και θα πάρουν πλέον μια επίσημη διάσταση για να δούμε και τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Πάνω από 150 μάλλον είναι τα σπίτια που έχουν υποστεί καταστροφές. Βεβαίως και οι επιχειρήσεις στην περιοχή μετρούν τις πληγές τους και δεν ξέρω πώς μπορούν να ανακάμψουν και μια περίοδο που περίμεναν να δουλέψουν οι καταστηματάρχες στις συγκεκριμένες περιοχές. Είναι πραγματικά μια δύσκολη εξίσωση και οι άνθρωποι είναι, και λογικό είναι, σε απόγνωση. Λοιπόν, πάμε σε άλλα θέματα. Βεβαίως, χθες είδηση της ημέρας ήταν το ότι ξεμπλοκάρει επιτέλους το ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Και δεν ξεμπλοκάρει απλώς, μπαίνει και γαλλική σφραγίδα και δεν είναι άλλη από το φαν το γαλλικό, το επενδυτικό, το Meridiam. Το γαλλικό αυτό φαντ δεν είναι κάποιο τυχαίο φαντ. Κάνει τεράστιες επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά λύνει το θέμα της χρηματοδότησης.
0: Και βεβαίως θυμόμαστε όλοι ότι είχε παγώσει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και γιατί υπήρχαν και προβλήματα με τη Λευκωσία, να τα θυμηθούμε αυτά. Φαίνεται τώρα όμως ότι ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, προώθησε αθόρυβα και παρασκηνιακά τη συμμετοχή του γαλλικού φαντ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η Meridiam λοιπόν αποκτά πλειοψηφικό πακέτο, να πούμε, πλειοψηφικό πακέτο στην κοινοπραξία του έργου, ενώ ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική συμμετοχή, είναι μεγάλη εταιρεία, παραμένει ο φορέας υλοποίηση της ηλεκτρικής φυσικά διασύνδεσης. Λοιπόν, χθες λοιπόν, παρουσία του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας για την επιτάχυνση των ερευνών του βυθού. Έτσι, ποιος είναι ο στόχος αυτής της συμφωνίας? Να επιληθούν οι όποιες ρυθμιστικές εκκρεμότητες και βεβαίως να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
1: Και αυτό βλέπουμε ότι εξασφαλίζεται γιατί ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος θα μπει και με ίδια κεφάλαια, αλλά και θα λειτουργήσει και ως εγγυητής για τον δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που σίγουρα αποτελεί εγγύηση για μια τόσο μεγάλη χρηματοδότηση. Και απαντά και στις επιφυλάξεις της Κύπρου σε αυτό το κομμάτι, γιατί και η Κύπρος έπρεπε να βάλει 100 εκατομμύρια και υπήρχαν διαρκώς συζητήσεις και πολιτική αντιπαράθεση στην Κύπρο. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε από εκεί κάποια επίσημη τοποθέτηση. Μάλιστα, κυπριακά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπήρξε εφνιδιασμός στην Κύπρο. Και σήμερα, στο πλαίσιο της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, θα συζητηθεί μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Υπουργού Ενέργειας, του κυρίου Μιχάλη Δαμιανού, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας των επιφυλάξεων, να το πούμε έτσι, της Κύπρου, και θα υπάρξει και σίγουρα επίσημη τοποθέτηση.
0: Λοιπόν, και βεβαίως και πια και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά έχει τη σημασία της συγκεκριμένη εξέλιξη. Δεν είναι κάτι απλό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι θα αποκτήσει έναν και έχει αποκτήσει ένα σημαντικό και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή σκακέρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό δεν βοηθάει την Ελλάδα και γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, θα το ξαναπώ. Μαζί βεβαίως και με τον κάθετο διάδρομο, δεν το έχουμε ξεχάσει τον κάθετο διάδρομο, μαζί και με άλλες ενέργειες, με τις Τριμερείς, με Αίγυπτο και Ισραήλ, όλα αυτά φέρουν την Ελλάδα και ως πρωταγωνίστρια στο ενεργειακό αυτό πόκερ που εξελίσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Και το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι τώρα η στάση της Τουρκίας. Δηλαδή εκεί θα διεξαχθεί.
0: Δεν μπορεί
1: αυτό
0: να κάνει και πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει πια και πολλά πράγματα εφόσον μπήκε το γαλλικό φαντ, θεωρώ εγώ. Βεβαίως η Τουρκία είναι μια μεγάλη δύναμη. Έχει τις πλάτες και των Ευρωπαίων, εγώ θα το πω, και συγκεκριμένων ευρωπαϊκών χωρών, λόγω των συμφερόντων που έχουν μεταξύ τους, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και η Γαλλία ακόμα, θα έλεγα, γιατί πάει να υπογραφεί και μια συμφωνία συγκεκριμένη με την Τουρκία. Όμως δεν πάβει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή σε αυτό το κομμάτι το ενεργειακό να βρίσκεται μπροστά από την Τουρκία. Τώρα, πώς θα αντιδράσει η Τουρκία θα το δούμε. Πάντως, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση από την Τουρκία. Και ξαναλέω, η παρουσία του γαλλικού φαντ, που είναι πάρα πολύ, ένα πολύ ισχυρό φαντ επενδυτικό, δίνει άλλη τροπή στο συγκεκριμένο έργο και γενικότερα στις γεωπολιτικές ισορροπίες.
1: Ναι, και να μην ξεχνάμε κιόλας ότι είναι ένα ευρωπαϊκό έργο.
0: Δηλαδή, ναι, βέβαια. Μα το θέλανε οι Ευρωπαίοι πρώτα.
1: Ναι.
0: Έτσι, το θέλανε οι Ευρωπαίοι.
1: Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα από εδώ και στο εξής.
0: Άρα λοιπόν έχουμε μια θετική εξέλιξη σε αυτό το κομμάτι και είναι σημαντικό να δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα. Φαίνεται πάντως ότι ξεμπλοκάρει η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, με ό,τι αυτό σημαίνει και είναι μόνο θετικό για τη χώρα μας. Επειδή λέμε τώρα περίπου τα πολιτικο-οικονομικά, να πούμε ότι σήμερα το πρωί υπάρχει σύσκεψη στο Μαξίμου για τη βιομηχανία. Συνεδριάζει η Κυβερνητική Επιτροπή για τη Βιομηχανία. Θα δούμε τι θα συζητηθεί και τι αποφάσεις θα ληφθούν. Είναι άλλη μία. Χθες είχαμε και άλλη κυβερνητική σύσκεψη για τους πυρόπληκτους και θα δούμε και τα μέτρα. Και σήμερα έχουμε την σύσκεψη για τη βιομηχανία.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα μέτρα στήριξης για τους πυροπληκτούς, γιατί οι άνθρωποι φυσικά θέλουν να ενημερωθούν και βρίσκονται σε μια αγωνία και σε ένα άγχος. Έχουν καταστραφεί περιουσίες τους, έχουν βρεθεί χωρίς τίποτα και κάποιοι θα ήθελαν να, μέσα από τις τάχτες να αναγεννηθούν. Εγώ θα το πω, πολύ σκληρό, πάρα πολύ σκληρό, αλλά έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα βασικά μέτρα στήριξης. Επίδομα πρώτων αναγκών, 600 ευρώ για κάθε πληγή σαν κύρια κατοικία. Αποζημίωση για οικοσκευή και επισκευές, έως 6.000 ευρώ για κύρια κατοικία. Για δευτερεύουσα κατοικία, το ποσό 6.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Και επίδομα προσωρινή στέγαση, είναι αυτό το που είπαμε και χθες, το επίδομα ενοικίου. Για τα σπίτια που χαρακτηρίζονται κίτρινα ή κόκκινα, 300 ευρώ το μήνα για ένα άτομο. Προσάυξη 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, ανώτατο ποσό 500 ευρώ το μήνα. Είναι αυτό το επίδομα ενοικίου. Σε περίπτωση συγκατοίκησης καταβάλλεται το 50% της επιδότησης και στεγαστική συνδρομή. Για κατοικίες που χρειάζονται ανακατασκευή, προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 150 τετραγωνικά μέτρα. Για μικρότερες ζημιές, προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς υποχρεωτική μελέτη μηχανικού. Τώρα να πω λίγο για τις αιτήσεις. Αιτήσεις υποβάλλονται στον αρμόδιο Δήμο. Με δελτίο αυτοψίας, έντυπα Ε1 και Ε9, εντάξει, γιατί εκεί δηλώνουμε τα κίνητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, δικαιολογητικά αναπηρίας. Όπου απαιτούνται.

0: Λοιπόν, θα αφήσουμε λίγο τα μέτρα για τους Σπυρόπουλους και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Καπούνη. Έχουμε βασικά έναν αξιώτη. Εγώ αυτό θα πω πρώτα. Κύριε Καπούνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την Άξο.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Η οποία βουλιάζει τώρα.
0: Έτσι. Α, τώρα αυτό ήθελα. Πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου είναι ο κύριος Καπούνης. Είναι πολύ γνωστός και πραγματικά δραστήριος και αγαπά τον τόπο του και αυτό αποδεικνύεται πολλαπλώς. Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Έχετε πολύ. Πληρώνετε 100%?
1: Έχουμε πληρώνετε από 95% έως 100%. Αυτή τη στιγμή στο νησί υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερο από πέρυσι. Mm-hmm. Πάει καλά. Τουλάχιστον όσον αφορά το δωμάτιο, πάει πολύ καλά.
0: Τώρα είπατε είπατε
1: κάτι. Τα υπόλοιπα,
0: το δωμάτιο.
1: Τα rent car που έπαιρνα, είμαστε λίγο πεσμένοι.
0: Εστίαση.
1: Και η μαζική εστίαση.
0: Ναι. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Καπούνη, ότι ο κόσμος έρχεται στην Άξο. Είναι ένα πανέμορφο νησί, δεν το συζητάω αυτό. Πανέμορφες παραλίες, πολύ ωραίο φαγητό, δεν το συζητώ.
1: Αλλά από...
0: Ναι, το λατρεύω αυτό το νησί. Αλλά να σας ρωτήσω, αυτό σημαίνει ότι κάποιος κλείνει ένα κατάλημα για να μείνει, αλλά μαγειρεύει, ψωνίζει.
1: Όταν το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων που έχει κάποιος φεύγει για τα εισιτήρια και για τη διαμονή, τα υπόλοιπα νομίζω ότι είναι περιορισμένα. Και το αυτοκίνητο και το φαγητό και ο καφές και το ποτό. Είναι σε δεύτερη μέρα.
2: Ναι, το νησί εντωμεταξύ φημίζεται και για τη γαστρονομία του ιδιαίτερος. Και είναι κρίμα δηλαδή να μην το δοκιμάσει κάποιος.
0: Ναι, αλλά αν δεν έχει τα χρήματα, αυτό, λέει, αυτό θεωρώ ότι είναι το θέμα τώρα. Σου λέει όλες να πάω να κάνω τα μπάνια μου, να δω και το μέρος, αλλά δεν έχω τα χρήματα να πάω να φάω έξω. Αλλά θα πάω να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ ή από τα τοπικά μαγαζιά.
1: Ναι, είναι λίγο περιορισμένα. Εντάξει, πιστεύω ότι όμως είναι μια καλή χρονιά, καλύτερη από πέρυσι, και όσο πάει ανεβαίνει το νησί.
0: Μπράβο.
1: Σε συγκρίση με τα υπόλοιπα νησιά που ακούμε τα προβλήματα που έχουν, π.χ. η Μύκονο και η Σαντορίνη, ότι είναι στα 50%
0: ναι.
1: από πέρυσι, είναι, δηλαδή δεν πάνε καλά.
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί.
1: Προσιτός προορισμός για όλο τον κόσμο και...
0: Οι υποδομές έχουν βελτιωθεί στο νησί, γιατί ξέρετε όταν έχει. Γιατί προσελκύει μεγάλο αριθμό τουριστών και Ελλήνων και ξένων.
1: Υποδομές πρέπει να τις δούμε. Τις υποδομές πρέπει να τις δούμε. Όμως εντάξει. Βολεύονται.
0: Ναι. Θέλετε να πάμε λίγο τώρα στα του συνδέσμου, γιατί εντάξει, πέρα από τη γραβιέρα Νάξου Πόπου δεν υπάρχει αυτό το προϊόν. Έτσι, θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα τυριά του κόσμου, εγώ.
1: Είναι και πρώτο παγκόσμιο.
0: Έτσι, μπράβο. Taste Atlas. Taste Atlas νομίζω ότι ήταν.
1: Taste Atlas, ναι.
0: Πώς πάει η παραγωγή?
1: Παραγωγή, εντάξει, καλά πάει, αλλά φεύγουν πάρα πολύ, όχι φεύγουν κάποιοι, όχι πάρα πολύ, αλλά φεύγουν κάποιοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, φεύγουν τελείως από το πρωτογενή τομέα και μεταφέρονται στο τριτογενή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε την παραγωγή που θέλαμε να έχουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή καθημερινά βλέπουμε μείωση της πρώτης ύλης στο γάλα και φυσικά και στην πατάτα. Έχουν φύγει πάρα πολύ.
2: Δηλαδή, μειώνεται η παραγωγή,
1: μειώνεται. Δυστυχώς υπάρχει μείωση της παραγωγής. Πέρυσι, δηλαδή, στην πατάτα μπορεί να βγάλαμε 5 εκατομμύρια κιλά πατάτα, φέτος θα πάμε στα 4,5.
2: Και τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή, έχει διάρκεια αυτή η πτωτική πορεία?
1: Ναι, υπάρχει στην τελευταία πενταετία υπάρχει πτωτική τάση λόγω και ανοβρίας που δεν υπάρχει νερό.
0: Ναι.
1: Και είναι και αυξημένα τα κούστη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν πάμε να δούμε τα λιπάσματα, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ένα προϊόν που έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
1: Από 300 ευρώ ο τόνος έχει πάει 900.
0: Τα καύσιμα πού κυμαίνονται, γιατί και στην Άξο, κύριε?
1: Αυτή τη στιγμή η βενζίνα είναι 2,28.
0: Μάλιστα.
1: Και το πετρέλαιο 2 ευρώ.
0: Άρα αυτό είναι και είναι πλήγμα και για τον αγροτικό κόσμο και τον οτροφικό κόσμο, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν αυτό είναι το αρνητικό. Το σε εμάς είναι ότι ενώ καλλιεργούσαμε πετρέλαιο πάνω από 2 ευρώ, όταν πήγε ο αγρότης ή ο φτηνοτρόφος να πάρει αυτό το κόστος πίσω, έρχεται η πολιτεία και λέει δεν κάνουμε αυξήσεις, κρατάμε τις τιμές σταθερές εκεί που είναι και από 1η Σεπτέμβρη θα πέσουν τιμές σε κάποια προϊόντα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το κόστος του αγρότη ή του κτηνοτρόφου να μην μπορεί να το πάρει πίσω. Οπότε καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ένα αυτό. Δεύτερο, όσον αφορά τις επιδοτήσεις, περίπου 80.000 αφημοί δεν έχουν πληρωθεί ακόμα, δεν έχουν πάρει τις επιδοτήσεις.
0: Είναι επιδοτήσεις του ΠΚΠΕ, του πρώην ΠΚΠΕ.
1: Ναι, το ΠΚΠΕ, ναι.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Καπούνη?
1: Γιατί ακόμα ελέγχονται. Γιατί ακόμα ελέγχονται, δεν έχουν διαρκτά συστήματα. Με αποτέλεσμα να τις πετάει έξω. Αυτός από το σύστημα και να φέρουν έλεγχο. Άντε να ελεγχτούν τώρα αυτοί για να ξαναπάρουν τα χρήματα. Το άλλο είναι ότι δεν έχει ανοίξει ακόμα το. Μάλλον άνοιξε χτες το ΟΣΔΕ για να κάνουν τις αιτήσεις. Ναι, ναι. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη ήδη έχουν πληρωθεί. Δηλαδή αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Φανταστείτε λοιπόν, ανοίγει το ΟΣΔΕ. Χτες άνοιξε, έγινε παρουσίαση. Θα φέμε 1,5-2 μήνες, θα πότε θα πάμε τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη για να κλείσει το ΟΣΔΕ, άντε να ελεγχθούν και να πληρωθούν. Δηλαδή θα έχουμε μία από τα ίδια που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Πάλι θα γίνονται μαϊμουδιές, πάλι θα έχουμε άλλες δηλώσεις από άλλους κτλ. Και δεν θα προχωρήσει. Μία από τα ίδια. Στην Ελλάδα έτσι γίνεται. Πάμε τελευταία να ελέγξουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μία αίτηση που θα γίνει σήμερα, πότε θα ελεγχθεί και πότε θα πληρωθεί.
0: Η επιδότηση στο ντίζελ τα 15 λεπτά δεν προσέφερε μια ανακούφιση, κυρία Καπούνη?
1: Μα τι ανακούφιση στο νησί? Δέστε πόσο έχει το ντίζελ στην υπόλοιπη Ελλάδα και να δούμε πόσο έχει στο νησί το ντίζελ.
0: Να.
1: Από πού θα έχει ανακούφιση? Εμείς έχουμε μεταφορικά αυτή τη στιγμή στα δικά μας προϊόντα που δεν έχουν μπει. Έχουμε το μεταφορικό ισοδύναμο από 1η-1η του 23, έχει να μπει μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, εντάξει. Εδώ μιλάμε για νησιωτικότητα μόνο στα χαρτιά. Δεν υπάρχει νησιωτικότητα. Αυτό μας πρέπει να το δούμε.
0: Πρέπει να το δούμε, αλλά εσείς έχετε ενημερώσει και την κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν έχουμε ενημερώσει. Και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα λέμε εδώ και χρόνια με αποτέλεσμα μάλλον δεν ακούει κανένας.
0: Πάντως είναι κανένας. Ανησυχητικό το ότι φεύγει ο κτηνοτρόφος ή ο αγρότης και τελείωσε από τον πρώτο τομέα. Είναι ανησυχητικό.
1: Είναι η εύκολη λύση. Δηλαδή, εγώ ας πω ένα απλό παράδειγμα. Στο χωριό μου ένας παραγωγός είναι 34 χρονών. Είχε γύρω στους 30 γελάδες. Τις οποίες του δώσαμε χρήματα για να ανεβάσει το δικό του κεφάλαιο, να το βελτιώσει με βελτιωμένη ράτσα. Φέτος ήρθε και λέει: εγώ τα πουλάω, παίρνω δύο βανάκια για να κάνω transfer. Εσύ, Γιάννη, δεν ξέρεις αγγλικά. Και τι έγινε? Έχω το γιο μου. Πάνε ερμηνεία στο γιο μου. Λοιπόν,
2: και να κάνει μεταφορές στο νησί
0: τουριστών.
1: Ναι, τα πουλμανάκια αυτά που.
0: Ναι, γιατί θέλει στήριξη ο πρωτογενής τομέας. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Αν δεν στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας και δεν υπάρχει ένα σχέδιο βιώσιμο. Γιατί το ακούω πάρα πολλά χρόνια αυτό, κύριε.
1: Δεν υπάρχει σχεδιασμό. Όπως το είδατε ακριβώς, δεν υπάρχει σχέδιο πάνω στον πρωτογενή τομέα. Με αποτέλεσμα να ζούμε αυτά. Δεν υπάρχει ένα έργο υποδομής καταρχήν. Ούτε στο νησί, αλλά γενικά σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ξηρασία, υπάρχει ανοβρία και δεν το έχει δει κάποιος. Δεν το έχει ούτε καν ασχοληθεί.
2: Δεδομένων των πλεονεκτημάτων που έχει το συγκεκριμένο νησί σας, δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια διαφορετική προσέγγιση και στο τουριστικό προϊόν που προσφέρει, δηλαδή να συνδυάζει, ας πούμε, μια μονάδα τουριστική, να συνδυάζει και τα προϊόντα της Νάξου και τη διαμονή και ως ένα σύλλογο να προσφέρεται ως υψηλής ποιότητας τουριστικό προϊόν?
1: Εμείς το έχουμε προσπαθήσει αυτό με το Σύλλογο Ξενοδόχων και με τα ελληνικά ζωγραφικά και με τη μαζική εστίαση και έχουμε τα περισσότερα ξενοδοχεία, τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν σε μία γωνιά, στο πρωινό ή στο μεσημεριανό τα προϊόντα του νησιού που είναι η γραβιέρα, η πατάτα, το βούτυρο, το γάλα, το γιαούρτι.
2: Ναι, δεν επαρκούν αυτά για να...
1: Νομίζω είναι πάρα πολλά. Και η τουριστική περίοδο είναι μικρή, με αποτέλεσμα να θέλουμε να φεύγουν και εκτός Ελλάδας τα προϊόντα.
0: Τα προϊόντα, ναι.
1: Αν υπάρχουν υποδομές και αν η πολιτεία σταθεί δίπλα στον αγρότη και στον κτηνοτρόφο, τα αποτελέσματα θα είναι πολύ θετικά, πάρα πολύ θετικά. Μάλιστα. Και θα παραμείνει κόσμο στο πρωτογενή τομέα. Για να ξέρουμε γιατί τρώμε άμα.
0: Έτσι ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Καπούνη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σας
1: περιμένουμε όλο τον κόσμο στην Άξο.
0: Βέβαια, βέβαια. Όποιος δεν έχει πάει Άξο, έχω πάει πάρα πολύ. Ναι, είναι προστός.
1: Προορισμός.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε.
1: 3,5 ώρες από τον Πειραιά με τον Γρήγορο, 5 με το Σιβατό και 25 λεπτά με το αεροπλάνο. Οπότε μπορεί να το επισκεφθεί ο καθένας.
0: Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Αυτά είπε ο κύριος Καπούνης, που ξέρει πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες μας, αγρότες και κτηνοτρόφοι. Λέει ότι πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, γιατί φεύγουν οι άνθρωποι από το πρωτογενή τομέα και τα νέα παιδιά δεν ασχολούνται. Και αυτό είναι μια πληγή για τον πρωτογενή τομέα της χώρας. Επιτέλους, πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο βιώσιμο και αναπτυξιακό για τον πρωτογενή τομέα. Το ακούω, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου πάρα πολλές δεκαετίες, η οποία, Γρηγόρη μου, δεν έχει γίνει ποτέ. I Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Και να μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση ΔΕΗ τα αναλαμβάνω.

0: Το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, να πούμε και τις καλημέρες μας στους ακροατές. Καλημέρα στη Μοσχάνθη, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στον Βρασίδα, που λέει ότι καλό θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο στην κατασκευή. Θα είναι να έχουν μόνο οι Κύπροι λόγο, λέει, στην κατασκευή του καλώδιου, γιατί εδώ με τα τζιμάνια το βαθύ κράτος. Ναι, θα πληρώσουμε, λέει, τον κούκο για μπεκάτσα. Αυτή είναι η άποψη του Βρασίδα. Καλημέρα και στον Ντένι. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμα, το Κατερινάκι μας στο γλυκό. Καλημέρα και στον Κώστα και στο Σωτήριο που μας ακούει στην Αμόργο. Και λέει ο Σωτήρης, καλημέρα σας. Δεν είναι αθέμητος ανταγωνισμός όταν, παραδείγματος χάρη, η Αστυπάλη έχει μειωμένο ΦΠΑ σε σχέση με την Αμόργο που είναι μία ώρα διαφορά. Αμόργος είναι ακριβότερα από την Αστυπάλη που είναι δίπλα. Έχει και ένα δίκιο τώρα που τα λέμε. Έχει και ένα δίκιο.

0: Ο Δημός λέει ότι για όλα μας θέλει κάποιος άλλος. Ποτέ δεν λέμε ότι φταίμε και εμείς οι πολίτες για κάτι. Δεν μάθαμε, λέει, ποτέ να αναλαμβάνουν την ευθύνη που μας αναλογεί. Δεν μάθαμε πως κάθε πράξη μας έχει συνέπειες. Δεν μάθαμε ποτέ τι θα πει συλλογική ευθύνη πρόληψη. Γι' αυτό φοβάται ο Δήμος ότι δεν θα αλλάξει τίποτε. Εγώ θα συμφωνήσω εν μέρη μαζί σου. Γιατί κάποια πράγματα βεβαίως έχει να κάνει με τη συλλογική και ατομική ευθύνη. Αλλά κάποια πράγματα ο σχεδιασμός είναι της κεντρικής κυβέρνησης, της κεντρικής διοίκησης. Δεν μπορεί. Θέλω να πω, το να μην καθαρίζεις το σπίτι σου από την Πευκοβελώνα είναι δικό σου ή το χωράφι σου από τα ξερά. Αυτό ναι, το δέχομαι. Αλλά το να μην υπάρχει ένα στατικό σχεδιασμός πρόληψης είναι κάτι άλλο. Οπότε δεν συμφωνώ απολύτως. Συμφωνώ όμως και εμείς ότι πρέπει να πούμε ότι τα κάνουμε όλα σωστά εμείς, αυτά που πρέπει. Καθαρίζουμε το σπίτι μας απ' έξω. Καθαρίζουμε το οικοπεδό μας. Από εκεί πέρα όμως υπάρχει και ευθύνη της πολιτείας. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: In Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
3: Σας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
3: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 32 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη και 27 στην Άξο.
4: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση.

0: ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Καθυστερήσεις στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, για να συνημερώσουμε για την επικαιρότητα σε πιο χαλαρούς καλοκαιρινούς ρυθμούς. Και αυτό είναι το βέβαιο, γιατί αδειάζει και η Αθήνα, φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς, γεμάτα και τα πλοία. Καλό είναι να φύγει ο κόσμος. Ακούσατε τι είπε ο κύριος Καπούνης, ο πρόεδρος ΕΑΣ Νάξου? Τι είπε? Είπε ότι το νησί είναι γεμάτο. 95% πληρότητα, μπορεί και 100%. Είναι γεμάτο οι παραλίες και τα λοιπά, όμως στην εστίαση δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί φαίνεται ξεκάθαρα από αυτήν την έρευνα που ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές, ή μια άλλη έρευνα που λέει ότι οι περισσότεροι που πήγαν διακοπές και πέρσι κλείνουν το κατάλημα και μετά ψωνίζουν και μαγειρεύουν ή παίρνουν τα έτοιμα γεύματα από το σούπερ μάρκετ. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και φέτος, με βάση και όσα μας είπε Γρηγόρη ο κύριος Καπούνης.
1: Και όπως λέει ο φίλος Αβράμ, όπως μας γράφει στο μήνυμά του, αν δεν γίνουν βιώσιμα τα νησιά και τα κριτικά μας μέρη, θα τα αξιοποιήσουν όσοι έχουν τα χρήματα, ενώ οι δικοί μας νέοι θα συνεχίσουν να στριμώχνονται σε γερασμένες πόλεις. Η αποκέντρωση θέλει γενναία βήματα, ουσιαστική επιδότηση κατοικίας και εργασίας για νέους έως 40 ετών, ώστε να μπορούν να ζουν και να εργάζονται στο πρωτογενή τομέα, στην ενέργεια, στην υγεία, στην εκπαίδευση και μέσω τηλεργασίας, όχι μόνο εποχικά στον τουρισμό. Αλλιώς τα ελληνικά νησιά θα γίνουν τόποι συνταξιοδότησης των εύπορων Ευρωπαίων και όχι τόποι ζωής για τους Έλληνες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, για να συζητήσουμε το θέμα της ακρίβειας και την Εθνική Συμφωνία και να δούμε πώς κυμαίνονται οι τιμές, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, απασχολεί όλους μας, όλη την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικογένεια. Έτσι, η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν αυτή η Εθνική Συμφωνία για μειώσεις τιμών έως και 20% που θα ξεκινήσει από την 31η Αυγούστου θα φέρει αποτελέσματα και θα μειώσει τις τιμές σε βασικά είδη διατροφής και όχι μόνο. Και τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε. Είναι ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτη και καλημέρα σας, κύριε Λεχουρίτη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κυρία Κάτζου. Καλημέρα, κύριε Διβάνη. Καλημέρα, Ελλάδα.
0: Καλημέρα, Ελλάδα. Τώρα, ωραία το είπατε. Λοιπόν, να σας πάμε λίγο στα βαθιά. Γιατί και το Υπουργείο Ανάπτυξης λένε ότι προχωρά με θετικά αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών από την 31η Αυγούστου, ότι έχουν μπει 49 επιχειρήσεις και περίπου πάνω από 650-800 κωδικοί. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, γιατί είδαμε και, και τα στοιχεία της, του ΕΛΚΑ που έλεγαν ότι τον Ιούλιο το καλάθι του σούπερ μάρκετ για πρώτη φορά μειώθηκε η τιμή.
2: Καλά, εντάξει, τώρα ευλογούν τα γένια τους, αλλά από εκεί και πέρα εγώ θα σας πω ενδεικτικά κάποιες τιμές. Βόλιο ελληνικό, χτένι, 19,75 το κιλό. Τιμή σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε τιμή.
0: Πόσο είπατε, κύριε Λεχουρίτη?
2: 19,75.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, σπάλα, βόλιο, 17,75. Κυρία Κάτζου, εάν με βάση τις τιμές που ουσιαστικά διαμορφώνονται στην αγορά είναι τόσο υψηλό το τίμημα, ελληνικό βόλιο κρέας, μοσχαράκι δηλαδή, στα 17,5 ευρώ το κιλό, ή το χοιρινό στα 8,80 το κιλό, ή το κοτόπουλο, τώρα τα λέγαμε προηγουμένως με συναδέλφους σας.
0: Ναι, ναι, στρατέλα, με τον Νίκο Ρογκάκο. Μπράβο, και τον κύριο Σίσκο και την Άννα Τηλιβαθινού.
2: Άννα Τηλιβαθινού, τα λέγαμε και λέγαμε τις τιμές ότι ναι, οι συμφωνίες κυρίων καλές είναι. Κανένας δεν τις απορρίπτει και κανένας δεν έχει την αντίθετη άποψη με το να πέσουν οι τιμές. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Θεοδωρικάκος να πέσουν οι τιμές έστω και μέσα από συμφωνίες κυρίων. Το ζητούμενο είναι ένα. Αν αυτές οι τιμές έχουν πάρει μια αύξηση της 10-15%, γιατί έβλεπα στις καρτέλες που έβγαζαν πως
0: υπάρχουν αυξήσεις πριν αρχίσει να εφαρμοστεί η Εθνική Συμφωνία.
2: Ακριβώς τα έλεγε ο κύριος Ρογκάκος.
0: Ναι, το λέω γιατί δεν μπορούσα να τον ακούσω, αλλά έβλεπα τις κάρτες.
2: Έβλεπα και εγώ, όχι ότι δεν το ξέρουμε, το ξέρουμε πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε και φωτογραφίες που αποδεικνύουν ότι πήρανε αυξήσεις οι τιμές κάποιων προϊόντων, με αποτέλεσμα μέσα στη συμφωνία των κυρίων που θέλει ο Υπουργός, δεν θα επιτευχθεί μείωση των τιμών, αφού έχουν πάρει μια αύξηση πολύ μεγαλύτερη και θα μειώσουν μετά τις τιμές 5 ή 10% και και θα πούνε ότι εμείς συμφωνούμε και πάμε στη συμφωνία κυρίων. Δεν είναι έτσι.
0: Πάντως αυτό νομίζω ότι πρέπει να το δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρω τη δικιά σας άποψη, γιατί αυτό πρέπει να γίνουν έλεγχοι. Αν κάποιος ή κάποιοι εξυπνάκηδες, και θα το πω έτσι, για μια ακόμα φορά ανεβάζουν τις τιμές πριν την Συμφωνία Κυρίων, πριν αυτή την Εθνική Συμφωνία, ουσιαστικά η προσπάθεια του Υπουργείου Ανάπτυξης θα πέσει στο κενό και δεν θα υπάρχει κανένα αποτελέσμα για τους καταναλωτές.
2: Μόλις θα τελειώσουμε την συνέντευξη θα σας στείλω εγώ φωτογραφίες στο Viber για να έχετε μία εικόνα και εσείς το τι ακριβώς συμβαίνει. Θα μου πείτε είναι κανόνας? Όχι, δεν είναι κανόνας. Όμως είναι άδικο ο πρωτογενής τομέας, δηλαδή ο ριζοπαραγωγός, αυτός που παράγει ρύζι, να πουλάει το ρύζι του 24 λεπτά ή 30 λεπτά ή το σιτάρι 16-19 λεπτά.
0: Τώρα... και εμείς να... Σας διακόπτω γιατί έχει στείλει η Νίκη ένα μήνυμα. Είπατε για το ρύζι. Καλημέρα, παιδιά. Και στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε προβλήματα σε σχέση με τα αγροτικά. Μένουν τα ρύζια στις αποθήκες μας, δεν τα παίρνουν και χαλάει το ρύζι. Αφήστε για την τιμή. Είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτό, και τώρα σας διέκοψε και ήταν αυτό που είπατε για το ρύζι. Γι' αυτό σας διέκοψε.
2: Είδατε λοιπόν ότι αυτά τα οποία λέει ο υποφαινόμενος και το Ινστιτούτο Καταναλωτών είναι η αλήθεια της αγοράς. Είναι ο προβληματισμός των παραγωγών που λένε. Ρε παιδιά, έλεος, εμείς πουλάμε 5 λεπτά το καρπούζι, 8 λεπτά το καρπούζι και εσείς θα αγοράζετε 50, 60, 70, άντε και 30 λεπτά προσφορά. Όμως, κυρία Γκάτσου και κύριε Ριβάνη, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Παρόλες εγώ να πω τις αγνές προθέσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου, παρόλες τις προθέσεις της κυβέρνησης να χτυπηθεί αυτή, το φαινόμενο.
1: Εγώ κύριε Λεχωρίτη θα ήθελα να θέσω και ένα ερώτημα σχετικά με τον δικό σας ρόλο, δηλαδή γιατί το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα είναι τόσο υποτονικό, κάποιοι δεν το λένε θέμα, και ανύπαρκτο παρά τα έντονα κύματα ακρίβειας. Εσείς δηλαδή με τι ακριβώς δραστηριοποιείστε?
2: Εμείς μέχρι και πέρσι το 2025 είχαμε πραγματοποιήσει μποϊκοτάζ, είχαμε κάνει κινήσεις. Εάν δεν έχει σύμμαχο σε κάθε προσπάθεια που μπορεί να κάνει μια οργάνωση καταναλωτών, εγώ σας λέω αύριο μεθαύριο να κάνουμε μποϊκοτάζ ξεκινώντας από τις εταιρείες καυσίμων. Θα πάμε πρώτα στην εταιρεία του Διβάνη, μετά στην εταιρεία της Κάτζου, μετά στην εταιρεία
1: του Λεχουρίτη
2: και θα κάνουμε μποϊκοτάζ. Ξέρετε, δεν ακολουθεί ο κόσμος γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν. Ή να πούμε και το άλλο. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση και όχι οργανώσεις καταναλωτών. Οργανώσεις καταναλωτών υπάρχουν. Ο κόσμος όμως δεν ασχολείται, ενδιαφέρεται μόνο...
1: Ναι, χρειάζεται μια οργανωμένη βάση, να υπάρχει οργανωμένη βάση.
2: Δεν είναι θέμα βάσης, είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση στην Ελλάδα. Οι Έλληνες δεν είναι Άγγλοι.
0: Ναι.
2: Δεν είναι
0: Αμερικάνοι. Ολλανδοί, δεν είναι Σουηδοί.
2: Δεν είναι Σουηδοί. Εκεί αν αποφασίσει μια οργάνωση.
0: Στη Γαλλία είδατε τι είχε γίνει. Το θυμάστε πολύ καλά.
2: Ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και στην Αμερική. Προσέξτε. Η οργάνωση καταναλωτών της Αμερικής, γιατί από εκεί ξεκίνησε το καταναλωτικό κίνημα, έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον εκάστοτε πρόεδρο της Αμερικής. Δηλαδή, αν βγει αύριο και πει μποϊκοτάζ στο. Μοσχάρι, δεν αγοράζει κανείς. Ούτε ένας Αμερικάνος μοσχάρι.
0: Πάντως για το μοσχάρι, θέλω να επισημάνω.
1: Όμως, κάπως βγαίνει αυτό το μήνυμα. Και
0: είναι η καταναλωτική συνείδηση που καλλιεργείται πάρα πολλές δεκαετίες. Εγώ θα το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ λέω όμως για το μοσχάρι ότι είναι ένα προϊόν που δεν το. Δηλαδή, επί το πλήστον το εισάγουμε. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, το 80% δυστυχώς είναι εισαγόμενο.
0: Άρα θέλω να πω ότι η τιμή διαμορφώνεται και με βάση την τιμή στις διεθνείς αγορές. Αγορές γενικώς μιλάω, όχι αγορές κλιματιστριακά.
2: Όχι, όταν ανεβαίνει το εισαγόμενο μοσχάρι, ανεβαίνει και το ελληνικό.
0: Α, έτσι πάει. Να, ναι. Σωστό γι' αυτό.
2: Ο ένας, δηλαδή...
0: Αν υπάρχει ελληνικό, τέλος πάντων, ναι.
2: Υπάρχει, εγώ σας λέω ότι υπάρχει.
0: Ναι.
2: Υπάρχει, σας είπα, ένα 20% υπάρχει. Άρα, ελληνικό μοσχάρι.
0: Ωραία.
2: Αλλά δεν μπορεί και το ελληνικό, προσέξτε, πέρσι το ελληνικό Γενάρη μήνα του 25 είχε περίπου στα 12,5 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
2: Το μοσχαράκι το ελληνικό.
0: Και τώρα είναι
2: στα 17,5.
0: Μάλιστα. 5,5 ευρώ, 5 ευρώ.
2: 5 ευρώ επάνω.
0: Ναι. Τι βλέπετε, άρα πώς, επειδή έχετε την εμπειρία και επειδή ξαναλέω ότι βρισκόμαστε σε αυτή την εθνική
2: εγώ
0: συμφωνία.
2: Εγώ αν ήμουν, κυρία Κάτζου και κύριε Διβάνη, Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος ή Κυριάκος Μητσοτάκης, θα έλεγα, κύριοι, πουλάτε 50 λεπτά τα προϊόντα στο χωράφι. Δηλαδή το βερίκοκο, το γιαρμά, δεν ξέρω τι. Δεν μπορείς να κερδίζεις πάνω από 300%.
0: Πλαφό στο κέρδος δηλαδή.
2: Σαφέστατα.
0: Μπορεί από να γίνει σε μια ελεύθερη αγορά αυτό, δηλαδή, θεωρείτε, κύριε Λεχουρίτη?
2: Νομίζω ότι όλα μπορούν να γίνουν με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο, σε μια ελεύθερη οικονομία που ζούμε, σας έλεγαν ότι το λάδι θα πωλείται 30 ευρώ το λίτρο, τι θα το έκανε η κυβέρνηση, θα έλεγε?
0: Πάντως υπάρχουν εκτιμήσεις για κακή χρονιά για το ελαιόλαδο σε Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα λόγω καύσωνα και πυρκαγιών. Και αυτό που διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης είναι ότι αναμένονται ανατιμήσεις σημαντικές στην τιμή του ελαιολάδου από το Σεπτέμβριο, που ήδη αρχίζει να φαίνεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο εξωτερικό.
2: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες λαδιού στις αποθήκες.
0: Που ήταν καλές χρονιές, οι δύο προηγούμενες.
2: Από την προηγούμενη χρονιά, από την χρονιά του 25 με 26. Mm-hmm. Τώρα η χρονιά 26 με 27.
0: Πολύ σωστά να το λέτε.
2: Έχουν μεν δέσει σε ορισμένες περιοχές, θα έχουμε πρόβλημα, αλλά άλλες περιοχές όμως έχουν μια χαρά ανάπτυξη στις ελιές, όπως είχαμε και πολυκαρπία εφέτος. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή κερασιού. Που ζει το κεράσι να το πουλάει ο παραγωγός 0,65 λεπτά το κιλό και να αναγκαστεί 20 τόνους κεράσι να το πετάξει στην κομματερή.
0: Συγγνώμη, 0,65 έφευγε το χωράφι?
2: Ναι, κυρία Κάτζου, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα με βάση δηλώσεις παραγωγών. Έτσι, εγώ δεν πήγα.
0: Ναι, καλά, ήμουνα.
2: Δεν πήγα στην Έδεσα, αλλά με βάση όταν βγαίνει ο άλλος στην τηλεόραση και σου λέει ότι εγώ μου ζητήθηκε να πουλήσω το κεράσι.
0: Και τα πετάξανε τα κεράσια.
2: Και δεν το. Προτίμησα να το πετάξω και το πέταξα. Πιστεύω τον παραγωγό. Ή πιστεύω, κοιτάξτε, όταν μου λένε οι άλλοι 0,20 λεπτά λέει το νεκταρίνι για κομποστοποίηση. 0,20 λεπτά.
0: Τι να πω πραγματικά.
2: Δηλαδή, είναι κρίμα και άδικο να κερδίζουν κάποιοι ενδιάμεσοι χοντρέμποροι μεσάζοντες να πληρώνει πανάκριβα το προϊόν ο καταναλωτής, ενώ θα μπορούσε να το φάει φτηνότερο. Και ο παραγωγός να κόβει τα δέντρα γιατί σου λέει δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
2: Αν αφανίσουμε τον πρωτογενή τομέα, δυστυχώς θα καταστραφούμε όλοι. Θα εξαρτηθούμε από τις εισαγωγές, όπως συμβαίνει και σήμερα, από τη Μερκοσούρ και από την κάθε συμφωνία που γίνεται με διάφορα κράτη.
0: Κύριε Λεχουρίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν ενδιαφέρουσα και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση με πτήσεις εξωτερικού και εσωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio Books.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Στα πλήκτρα το κοριτσάκι μας η Μαρία.
1: Η Μαρία Ψάλτη.
0: Η Μαρία Ψάλτη, λοιπόν, εδώ αρχόντισα στο στούντιο και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας, το έκανε το Σαρδάμ Κέντρο στο 211-200-8-200.
1: Και τα μηνύματά σας στο στούντιο atrialfm.gr.
0: Πάντως εγώ για μια ακόμη φορά μένω εκπληκτή από τους εκείνους που θεωρούν ότι μπορεί να κοροϊδέψουν, όχι εμάς και το Υπουργείο Ανάπτυξης, με βάση τα όσα είπε ο κύριος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, τι είπε, ότι ανεβάζουν τις τιμές πριν εφαρμοστεί και ξεκινήσει αυτή η Εθνική Συμφωνία για μείωση των τιμών σε συγκεκριμένους κωδικούς. Αν αυτό συμβαίνει, ας το δει, στο δουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί για μια ακόμα φορά οι εξυπνάκηδες λειτουργούν εις βάρος των καταναλωτών, αλλά και εις βάρος του Υπουργείου που πάει να κάνει μια προσπάθεια η οποία θα πέσει στο κενό.
1: Εμένα δεν με καλύπτει η Αμαλία μου επίσης ότι αυτό που μένουμε και λέμε δεν έχουμε καταναλωτική συνείδηση.
0: Μα δεν έχουμε όμως.
1: Δηλαδή με αυτή τη λογική μπορεί να μην έχουμε οικολογική συνείδηση, μπορεί να μην έχουμε φορολογική συνείδηση, δηλαδή διαπιστώνουμε έλλειψη συνείδησης και γυρίζουμε σε, θα πάμε παρακάτω. Δεν πρέπει να καλλιεργηθεί, δεν πρέπει αυτό να αλλάξει. Δεν
0: εγώ θα συμφωνήσω
1: να,
0: μαζί σου,
1: κάνουμε,
0: αλλά και εμείς πρέπει, δηλαδή θέλω να πω, θυμάμαι ότι στα μποϊκοτάζ δεν υπήρχε συμμετοχή. Εάν εμείς δεν καταλάβουμε.
1: Το ακούσαμε ότι.
0: Ναι, αυτό εντάξει, εμείς από το Real FM το είπαμε. Τώρα, πώς επικοινωνήθηκε, έχεις ένα δίκιο. Λέω όμως ότι στις ξένες χώρες υπάρχει έντονη καταναλωτική συνείδηση. Εδώ δεν υπάρχει τόσο έντονη. Μπορεί να φταίει το γεγονός ότι δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά το συγκεκριμένο θέμα. Όμως παρόλα αυτά, και ήδη και εμείς πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως, η ακρίβεια είναι ένα θέμα που. Τώρα θα ρίξουμε στους πολίτες. Δεν φταίει η καταναλωτική συνείδηση των πολιτών για την ακρίβεια.
1: Ναι, αυτό διαχρονικά.
0: Έτσι, τώρα,
1: αυτό,
0: όταν ακούς 0,65 τα κεράσια τα οποία τα παίρνουμε 4, 5 και 6 και 7, δεν ξέρω και πόσα ευρώ ακόμα. Αναλόγως που πας, αν πας στη λαϊκή, είναι πολύ πιο οικονομικά βεβαίως. Λοιπόν, είναι τρέλα. Ή το ρύζι που μας λέει Νίκη ότι σαπίζει στις αποθήκες γιατί η τιμή που το ζητάνε είναι, δεν θα πω τη λέξη που χρησιμοποιεί, πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά είναι τα προβλήματα. Εντάξει, να μιλήσουμε για την καταναλωτική συνείδηση, ναι, συμφωνώ, αλλά να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα στη ρίζα του. Γι' αυτό για το Μοσχάρι είπα ότι δεν ακούω και πολύ τη συζήτηση, γιατί είναι ένα προϊόν που κατά 80% είναι εισαγόμενο. Άρα εκεί οι τιμές παίζουν με βάση το εξωτερικό. Αλλά σε πολλά άλλα προϊόντα, και μου πει κάποιο όχι, υπάρχει φέτα ελληνική στο εξωτερικό που είναι πιο φθηνή από ό,τι την παίρνουμε εμείς. Να αγοράζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα. Ενώ παράγεται στην Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι λειτουργεί η αγορά. Γιατί κάθε προϊόν τοποθετείται στην αγορά που πωλείται ανάλογα με την τιμή που πωλούνται.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Ανάλογα προϊόντα, παρόμοια προϊόντα.
0: Ναι, και λέει ο Γιώργος, καλημέρα σας. Εξ επαγγέλματος θα σας πω ότι πια μετά από τόσα χρόνια σχροκέρδειας έχει γίνει πεποίθηση στους μεταπολιτές ότι θα πωλούν όσο θέλουν και όπως θέλουν. Και ο Κώστας λέει: 13 εκατομμύρια ευρώ σκάμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολίτες, έτσι, για τη φωνική κλιματική αλλαγή μέσω τη τάγα πράσινα άλογα πολιτικής. Τι θα κάνουν τα φράγκα τα Ταλιμπάν, λέει, της ΕΕ. Θα πω κάτι τώρα, Κώστα. Εγώ, ξέρεις, και νομίζω και εσύ, δεν νομίζω ότι θα έχουμε σε αυτό. Είμαι υπέρ του η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ θέλω η χώρα μου να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, ειλικρινά, εκεί στις Βρυξέλλες, την καραμέλα με την κλιματική κρίση και την κλιματική αλλαγή, που τη χρησιμοποιούν πάντα. Αλλά δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή, το μόνο που κάνανε είναι να αλλάξουν τα καλαμάκια, τα πλαστικά, να τα κάνουν χάρτινα. Που και αυτό προβληματικό ήταν. Γιατί γινότανε, μούλιαζε το καλαμάκι και ουσιαστικά ήταν και επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και το αλλάξαμε πάλι. Με έναν τρόπο, με ένα τρίκ. Δηλαδή, θέλω να πω και οι Ευρωπαίοι, σε όλο το κομμάτι, δεν κάτσαν κάτω να κάνουν ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Η ΚΑΠ, η κοινή αγροτική πολιτική, πώς θα στηρίξουν τον πρωτογενή τομέα. Δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδος. Είδαμε τι γίνεται στη Γαλλία με τους αγρότες, τι γίνεται στην Ισπανία. Υπάρχει γενικότερη δυσφορία για τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Και ο φίλος Θανάσης επικρίνει το προηγούμενο σχόλιο μου. Αυτό το να ρίχνει στους καταναλωτές όταν κάποιες χοκερδούν είναι αλητεία. Αναφέρθηκα εγώ προφανώς, σε μια γενικότερη λογική που υπάρχει στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Δεν λέω για τη σημερινή ακρίβεια, την ακρίβεια των τελευταίων χρόνων ότι φταίνει οι καταναλωτές. Απλώς ότι είναι διαχρονική έλλειψη του καταναλωτικού κινήματος στην Ελλάδα και αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν να μου προτείνει επώνυμο προϊόν για να απορρίψω, για να κάνω μποϊκοτάζ. Όχι μποϊκοτάζ απλά στο Μοσχάρι, όπως είπε και ο κύριος Λιγουρίδης πριν. Το μποϊκοτάζ γίνεται σε εταιρεία συγκεκριμένη. Και όταν γίνεται στην Αμερική, παράδειγμα που ανέφερε, μποϊκοτάζ σε ένα προϊόν συγκεκριμένο, η εταιρεία οδεύει προς κατάρρευση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να κλείσει μια εταιρεία επειδή γίνεται μποϊκοτάζ.
0: Ναι, τέλος πάντων, πέρα
1: από
0: αυτό.
1: Άρα, δηλαδή, να το φύγουμε λίγο αυτό το γενικό. Δηλαδή, ο κύριος Λεχωρίτης λέει αυτό, λέει εκείνο, παρακολουθεί τις τιμές, αναφέρει διάφορα πράγματα και να πάμε σε μάχη με την εταιρεία που σκροκερδεί, τη συγκεκριμένη.
0: Εγώ πάντως θέλω να πω, θα συμφωνήσω, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της ακρίβειας λύνεται μόνο με το να πάψουν κάποιοι να σκροκερδούν. Ακρίβεια υπάρχει. Πληθωριστικό περιβάλλον σε διεθνές επίπεδο.
1: Αυτό λέω, αυτό
0: υπάρχει,
1: λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχει και ελεγχόμενοι. Δηλαδή θέλω να πω, πρέπει να βγουν έλεγχοι. Γιατί από τη μία πλευρά λέμε ότι ναι, υπάρχει ένας πόλεμος εν εξελίξη στον Περσικό. Ανεβαίνει το πετρέλαιο. Τώρα υποχωρεί κάπως. Μην θεωρήσετε τίποτα τρελό. Υποχωρεί γιατί υπάρχουν προσδοκίες για κάποια συμφωνία μεταξύ Αμερικανών, Τραμπ και Ιράν. Θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί. Παντού όταν πέφτουν τα καύσιμα στην Αντλία να πέφτει ελάχιστα, δεν πέφτει καθόλου. Εδώ είναι πρόβλημα. Δεν μπορεί από το κοχωράφι στο ράφι η αύξηση να είναι 500%, 600, 700, 800, δεν ξέρω πόσο. Αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν γιατί ο κόσμος, τι σου λέει, ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το αγκουράκι ή την ντοματούλα που είναι καλοκαίρι και είναι η εποχή τους, την παίρνω σε αυτά τα επίπεδα που την παίρνω και δεν μπορεί κάποιο να ελέγξει. Αυτό θέλει ο καταναλωτής και έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Και βεβαίως, εγώ στέκομαι στο κομμάτι ότι κάποιοι πριν ξεκινήσει η Εθνική Συμφωνία για Μίσθωση των Τιμών ανεβάζουν τις τιμές. Άρα αυτό γυρίζει μπούμερανγκ στην πρωτοβουλία που έχει πάρει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Κυβέρνηση. Δεν πρέπει να τον δουν λοιπόν. Να γίνουν πιο εντατικοί έλεγχοι. Αυτοί που σκροκερδούν να είναι πολύ βαριά τα πρόστιμα. Γιατί εγώ να σου πω ότι αν έχεις βγάλει εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια της ακρίβειας και σου επιβάλλουν ένα πρόστιμο που δεν είναι πολύ για σένα, πάρα πολύ μικρό, θα το πληρώσεις και θα συνεχίσεις να σκροκερδείς. Άρα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δουν κεντρικά. Και την ακρίβεια είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Ο Θάνος λέει: υψηλές τιμές, υψηλά έσοδα από το ΦΠΑ γεμίζουν τα κρατικά ταμεία. Αυτό είναι το αίτιο στη χώρα. Πάντως θα πω, Θάνο μου, θα συμφωνήσω, αλλά θα σου πω ότι ο κρατικός προϋπολογισμός από όταν ξεκίνησε στηρίζεται στους έμεσους φόρους. Δεν υπήρχε ποτέ προϋπολογισμός στη χώρα που να στηρίζεται στους άμεσους φόρους. Στους έμεσους στηρίζεται. Αναρωτιέμαι και μιλάω στο Θεό. Η Κατερίνα που είναι στην Πάτμο λέει: στα νησιά τα πληρώνουμε όλα διπλά και τριπλά. Τα τρόφιμα είναι ανεξέλεγκτα από το χωράφι. Τώρα βγει, έχει χαθεί η μπάλα. Ναι, εντάξει, βλέπεις ότι ο κόσμος αντιδρά και σου λέει: έχει χαθεί η μπάλα. Από εμένα. Και ο Θανάσης λέει: ρε φίλε, εγώ σαν καταναλωτής δεν έχω χρόνο να ψάξω. Κάποιος πρέπει να με προστατεύσει. Ποιος θα με προστατεύσει? Και αυτό σωστό είναι που λέει ο Θανάσης. Και ο Γιώργος λέει: και καλημέρα σε όλους τους ακροτές και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Αφού είναι διεθνές το πρόβλημα, γιατί αγοράζω από το εξωτερικό τα ίδια προϊόντα 30-40% φθηνότερα μαζί με τα μεταφορικά? Πολύ εύλογο το ερώτημα του Γιώργου. Πολύ εύλογο. Εγώ το είπα για την ελληνική φέτα, που είναι πιο φθηνή σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες σε σχέση με την Ελλάδα. Σε μια ρεπλή καρέα, δίχως να σε ξεπερνώ. Δεν έχει. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες C-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα, μετρήσεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7:40, στις 11:14 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και νάξω γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Μα στο σώμα μου είμαι απόν. Δεν έχω
1: ιδέα που γυρίζεις τελευταία σε ποια χιλιά. Αγαπητοί φίλες και φίλοι, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11. Ιν Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: iOS και Android.
7: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Real FM, η ώρα είναι 11.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε.
13: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
14: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, δηλώνει η Τεχεράνη. Σημειώνει πάντως ότι δεν πρόκειται για πλήρες άνοιγμα του περάσματος και πως η τήρηση των συμφωνηθέντων εξαρτάται από τη στάση που θα κρατήσει η Ουάσιγκτον. Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στο μεταξύ ο Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας δημοσίευμα της Washington Post, σύμφωνα με το οποίο εξαντλούνται τα πυραυλικά αποθέματα του Πενταγώνου. Όσοι διαρρέουν προδοτικές αναφορές καταζητούνται και θα φυλακιστούν, αναφέρει σε ανάρτησή του. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα κατοχύρωσε το εθνικό συμφέρον της και πως το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφορά, στέλνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Ρωσικό δάκτυλο βλέπουν οι γερμανικές αρχές πίσω από το παγιδευμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Το περιστατικό σηματοδοτεί ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της Βρετανίδας 38 ετών, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρνείται κάθε εμπλοκή και υποστηρίζει ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή μέσα σε διαμέρισμα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Αυξητική τάση εμφανίζει λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Ο ΕΟΔΗ ανακοίνωσε 23 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα. Από την έναρξη της περίοδου έχουν καταγραφεί 65 κρούσματα και 6 θάνατοι. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα παράλια της Κρήτης. 40 άτομα εντοπίστηκαν σε Λέμβο και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Τορόντο, προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, κερδίζοντας με 2-0 σετ την Τουρκάλα Ζέινεψον Μεζ. Αντίθετα, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά του Μόντρεαλ ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ιτήθηκε με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επανήλθαμε εδώ στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο 97,8 μαζί με τον Γρηγόρη Ριβάνη
1: και την Αμαλία Κάτζου.
0: Λοιπόν, το μαράκι μας η Μαρία Ψάλτη παραμένει εδώ στα πλήκτρα, αρχόντισε στο στούντιο.
1: Και η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
0: Μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, υπέβαλε σήμερα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το αίτημα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρητάς Διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η Ελλάδα ουσιαστικά ζήτησε ρήτρα διαφυγής για επενδύσεις 1 δις ευρώ έως το 2028 για την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Βέβαια, τα μηνύματα των ακροατών, τα τελευταία μηνύματα αφορούν την ακρίβεια. Ο Χρήστος, που μάλλον πρέπει να μένει στη Σουηδία, αν καταλαβαίνω καλά, λέει: μπανάνες Σουηδία 1 ευρώ, μπανάνες Ελλάδα 1,90. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είσαι καλά, Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Και λέει εδώ φίλος Θανάσης, αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο προϊόν, λέει 18 ταμπλέτες σε καφέ, έχει περίπου 7 με 8 ευρώ στη Δανία. Οι 32 έχουν τόσο. Και ένα θέμα που μπορούμε να θίξουμε επίσης είναι ότι εδώ ο ακροατής αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εταιρεία που προφανώς δεν μπορούμε να την πούμε και ίσως είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Δηλαδή το πλαίσιο στην Ελλάδα σε σχέση με το πλαίσιο στις ΗΠΑ. Εκεί προέχει ελευθερία του λόγου και προστατεύει από αγωγές για συκοφαντική δυσφήμιση, σε αντίθεση με την Ελλάδα που αν αναπτυχθεί ένα κίνημα βάσης στο διαδίκτυο μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εναντίον συγκεκριμένης εταιρείας, αντιμετωπίζει αυτός που θα συμμετάσχει πρόβλημα αγωγής για δυσφήμιση της εταιρείας κτλ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέει καλημέρα. Ποιος είναι ο κύριος, νομίζω από το Βόλο, Κώστας στο Βόλο, μας ακούει και λέει καλημέρα. Γρηγόρη, Αμαλία, δεν φτάνουν οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βενζινάδικο στο κέντρο Βόλου κάνει τεχνάσματα με το μετρητή της αντίλασης και χωρίς να δίνει απόδειξη λίτρων και κόστους. Κώστα μου, αν το κάνει και είστε και μια μικρή κοινωνία, κάντε καταγγελία. Εντάξει, πώς θα γίνει. Εκεί πρέπει να γίνει καταγγελία. Αν είναι αποδεδειγμένα, το έχετε αντιληφθεί, τότε κάντε μια καταγγελία. Κλέβει, ουσιαστικά κλέβει. Ο Άγγελος λέει, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το μόνο θέμα που παίρνει γρήγορα σε αποφάσεις είναι να δίνει δανεικά και αγύριστα στον κύριο Ζελένσκι, που στο κάτω-κάτω δεν είναι καν μέλος της Ουκρανίας, αντί να τα διανύμει στους πολίτες που υποφέρουν. Σε αυτό βέβαια υπάρχει σιγήνα ασυρμάτων από τα μέσα ενημέρωσης. Άγγελε, θα συμφωνήσω ότι δεν παίρνει τις σωστές αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση και γρήγορα, γιατί έτσι πρέπει να τις λαμβάνει, γρήγορα τις αποφάσεις για βασικά κοινωνικά ζητήματα. Για τα θέματα της αγροτικής παραγωγής, το είπα, για την ΚΑΠ. Για θέματα. Τη μόνη φορά που θυμάμαι την Ευρωπαϊκή Ένωση, Γρηγόρη, να έχει αντιδράσει γρήγορα ήταν στο COVID, με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τότε. Ότι μιλάμε για την αγορά ενέργειας. Θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Τίποτα. Έχουμε στείλει επιστολές. Μιλάμε για έναν αλγόριθμο που πραγματικά δημιουργεί στρεβλώσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι, ναι, ναι. Τίποτα. Ούτε για τα αγροτικά, ούτε για την πρωτογενή παραγωγή, ούτε. Μόνο τότε στο COVID έδειξαν ανακλαστικά. Πρέπει να το δουν οι Ευρωπαίοι αυτό, οι Ευρωπαίοι, οι αξιωματούχοι εννοώ, γιατί πραγματικά, αν δεν ληφθούν κεντρικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε χώρα δεν μπορεί να λειτουργεί και μόνη της.
1: Ναι, δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θυμίζει ένα πάρκο παράνοιας σε ό,τι αφορά, παράδειγμα, την αγροτική πολιτική που ανέφερες, γιατί όλοι συμφωνούμε φυσικά και με την πράσινη μετάβαση και με τις πράσινες πρακτικές στη γεωργία. Όταν όμως αυτό δεν εφαρμόζεται πουθενά αλλού, δημιουργεί ένα χάσμα ανταγωνιστικότητας, με συνέπεια και ακριβότερα να πληρώνουμε, αλλά και να περιορίζουμε την αγροτική παραγωγή
0: και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων
1: στην Ευρώπη. Δηλαδή, παράδειγμα, η Ουκρανία δεν ακολουθεί τέτοιες πρακτικές. Η Αίγυπτος δεν ακολουθεί.
0: Η Λιβύη το ίδιο.
1: Τέτοιες πρακτικές που είναι πολύ μεγάλη χώρα παραγωγός
0: γεωργικών
1: προϊόντων. Ναι. Κυρίως η Αίγυπτος είναι μια τεράστια δύναμη, η Τουρκία επίσης. Κάνουμε εμπόριο με αυτές τις χώρες χωρίς τις προϋποθέσεις που θα έπρεπε να ακολουθούν αυτά τα προϊόντα που ακολουθούμε εμείς. Με συνέπεια είναι φθηνότερα τα προϊόντα.
0: Εντάξει, γενικότερα, θυμάσαι που έριξαν και γάλα εκεί έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ναι, οι αγρότες, ναι, ναι. Οι Ευρωπαίοι αγρότες. Δεν το κάνουν τυχαία. Και δεν μόνο οι Έλληνες αγρότες. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει μια κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Που θα κάνει ανταγωνιστικά τα προϊόντα τα ευρωπαϊκά, που αυτό είναι το ζητούμενο. Να πουλούν οι Ευρωπαίοι αγρότες τα προϊόντα τους σε τέτοιες τιμές, που και στο πιάτο μας θα φτάνουν φθηνότερα και εκείνοι θα βγάζουν το μεροκάματό τους. Δεν είναι μόνο υλικό το θέμα, γι' αυτό οι κάποιες αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κεντρικά, κεντρικά ευρωπαϊκά. Δεν θα μιλήσω τώρα για ότι όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν έχουν κάνει τίποτα για τον πρωτογενή τομέα. Αυτό είναι αλήθεια, τι να πούμε. Όλο μιλάμε για ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν έχουμε δει ποτέ.

0: λίγο, πάμε λίγο στη Μαρφίν, στην υπόθεση της Μαρφίν, γιατί σήμερα έχουμε εξέλιξη. Μάλλον το βράδυ καταφθάνει η 46χρονη, εκδίδεται στις ελληνικές αρχές. Η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση, που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και που ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ναι, ναι.
0: Θα έρθει λοιπόν το βράδυ, θα εκδοθεί στις ελληνικές αρχές, στην Ελλάδα.
1: Ναι, θα ακολουθήσει προφανώς η απολογία της στον ανακριτή και θα εξεταστεί η υπόθεση της συγκεκριμένης κατηγορούμενης.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τι εξέλιξη θα έχουμε και σε αυτό το θέμα που για χρόνια αυτή η υπόθεση δεν έχει διαλευκανθεί. Να δούμε αν τώρα διαλευκανθεί. Έτσι, πραγματικά, θυμόμαστε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα τότε και το πώς τόσο άδικα έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι και ένα έμβριο. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Μακάρι να διαλευκανθεί η υπόθεση, θα πω εγώ.
2: Στο τέλος όλες οι υπόγειες τους βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
0: Εντάξει, ακροατές, θα έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το καταλαβαίνω σε ένα βαθμό αυτό. Για τις αποφάσεις που λαμβάνει σε πολύ κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα. Έχουν δίκιο ως ένα βαθμό. Ό,τι δεν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ό,τι αργοπορούν κτλ. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πράγμα. Είναι μια, δεν μπορείς να πεις το αντίθετο.
2: Άλλους να βρίζω τα δικά μου τα χάλια.
1: Ναι, και λέει ο φίλος Γιώργος ότι οι αλαζόνες Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι όλες οι χώρες του κόσμου θα πρέπει να ακολουθούν αυτά που θεσμοθετούν οι ίδιοι. Κούνια που τους κούναγε. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι όλοι θέλουμε και ποιοτικά προϊόντα. Όλοι θέλουμε και προϊόντα χωρίς κακές πρακτικές, χωρίς ακατάλληλα λιπάσματα, χωρίς εντομοκτόνα. Όλοι θέλουμε ποιοτικά προϊόντα στο τραπέζι μας. Όμως, με την πολιτική που ακολουθείτε στην Ευρώπη, δεν εξασφαλίζεται τελικώς. Γιατί εισάγουμε εν τέλει. Εισάγουμε από χώρες που δεν ακολουθούν όλα αυτά που θεσμοθετούμε εμείς στην Ευρώπη.

0: προσκύλιψε.
1: Λοιπόν, και επειδή μιλάμε για το πρωτογενή τομέα και τους αγρότες, να σας πω ότι από 28 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την ενεργοποίηση της κάρτας αγρότη, με στόχο φυσικά ποιος είναι, να διευκολυνθεί η πρόσβαση των παραγωγών στην τραπεζική χρηματοδότηση. Η διαδικασία θα βασίζεται στα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 2026. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο παραγωγός θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει ειδικό ψηφιακό αρχείο με μοναδικό κωδικό QR, το οποίο θα χρησιμοποιείται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες. Πάμε να δούμε ποια στοιχεία θα περιλαμβάνει το ψηφιακό αρχείο. Θα εμφανίζονται λοιπόν το αφημί του παραγωγού, το όνομα τεπώνυμό του, ο τραπεζικός λογαριασμός IBAN, στο οποίο καταβάλλονται και ενισχύσεις, η αξία δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει και η αξία δικαιωμάτων που βρίσκονται σε διαδικασία μεταβίβασης. Οι πληροφορίες αυτές φυσικά θα τις έχουν στη διάθεσή τους και τα τραπεζικά ιδρύματα, ώστε να εξετάζουν το αίτημα του παραγωγού και να προχωρούν, εφόσον εγκριθεί, στην ενεργοποίηση της σχετικής χρηματοδότησης. Άρα λοιπόν, από τις 28 Αυγούστου ψηφιακά, η κάρτα του αγρότη.

0: Η Μαρία, και την ευχαριστούμε πολύ, μας στέλνει κάτι που εμείς δεν το γνωρίζουμε, αλλά το ξέρει εκείνη. Μάλλον ταλαιπωρεί τη γυναίκα. Είναι 2 ώρες, λέει, στο λιμάνι του Πειραιά και έχει καθυστερήσει το πλοίο για Ηράκλειο 2 ώρες. Ήταν να φύγει 9 και δεν έχει φύγει ακόμα. Και υπάρχει ταλαιπωρία των επιβατών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, Μαρία μου, γίνεται αυτό. Δεν έχω κάποια ενημέρωση. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση. Να το ψάξουμε λίγο και να συνημερώσουμε. Γιατί υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση για το δρομολόγιο προς Ηράκλειο από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Την αγάπη σα στα αλήθεια κι όλο τη θυμάμαι.
0: Καλημέρα στον Τόρπι που λέει ότι καλημέρα σας, με υγεία και χαμόγελο για όλους εσάς που μας ενημερώνετε σωστά και χρησιμοποιείτε τη σωστή λογική χωρίς κέρδος και φόβο. Έχουν μεγάλα σχέδια και έχουν οργάνωσει σωστά την πορεία τους μερικοί από που μας κυβερνάνε για να ζουν σούπερ και να πλουτίζουν και να μην χάσουν αυτά που μάζεψαν χωρίς να τα δικαιούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, Τόρπι.
1: Πόσο έχει αλλάξει η Ρίτα.
0: Τώρα η καθυστέρηση του δρομολογίου και γενικώς αν υπάρχουν καθυστερήσεις, ίσως είναι και από τον, το ότι φεύγει πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει συμφόρηση και στο λιμάνι. Εντάξει, γιατί φεύγουν πάρα πολλά πλοία και γεμάτα. Λέω εγώ τώρα, μπορεί να είναι μια ιδιαίτερη μέρα αυτές τις τελευταίες μέρες πριν την κορύφωση διακοπών. Εντάξει, πάντα έχει το λιμάνι πάρα πολύ κόσμο. Θα το δούμε λιγάκι.
1: Εγώ παιδιά από επαρχία, φεστιβάλ όλη τη μέρα.
0: Πάμε λίγο στην Αμερική, γιατί εκεί έχει δημιουργήσει μια αναστάτωση ένας κύριος που ονομάζεται Αμπντούλ Ελ Σαγιέτ. Είναι ο μουσουλμάνος γιατρός, βέβαια, από το Μίσιγκαν, που κέρδισε το χρήσμα των δημοκρατικών, κόντρα μάλιστα στο ισχυρό Ισραηλινό λόμπι. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα άγχος στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ. Και είναι λογικό. Είναι ένας μουσουλμάνος, κέρδισε το χρήμα δημοκρατικό στο Μίσιγκαν και βεβαίως ποιος το επιτέθηκε.
2: Ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο οποίος, όχι απλώς το επιτέθηκε. Τι είπε, Γρηγόρη, ουσιαστικά.
2: Είναι η προφανής καταγγελία που γίνεται κάθε φορά. Είναι κομμουνιστής, είναι μουσουλμάνος, γιατί όπως ξέρουμε πάντα στην Αμερική, όταν ένας πολιτικός έχει στο πρόγραμμά του την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους, είναι αυτομάτως κομμουνιστής. Και όταν είναι μουσουλμάνος. Ναι, και όταν είναι μουσουλμάνος είναι υποψήφιος τσιχαντιστής.
0: Ναι,
2: βέβαια,
0: ναι, ναι.
2: Εδώ ο υποψήφιος για την Γερουσία που ανέφερες, που κέρδισε στις προκριματικές εκλογές για μια θέση στη Γερουσία, είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας, ο οποίος είναι αιγυπτιακής καταγωγής. Οι γονείς του είναι επίσης ακαδημαϊκοί από την Αίγυπτο και οι δύο οι γονείς του. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια τέτοια συσχέτιση, δηλαδή μεταξύ φονταμενταλιστικών κινημάτων και του ιδίου, προφανώς και δεν υπάρχει. Οπότε θα είναι μια πολύ σκληρή μάχη αυτή και πολύ αμφίρροπη.
0: Εντάξει, και βεβαίως θα δέχεται τις επιθέσεις του Τραμπ, είναι ξεκάθαρο. Αυτό ξεκίνησε ο Τραμπ, λέει ότι, βλακίες και μισή τους Εβραίους. Να πω ότι ο Ελ Σαγιέτ που ανήκει στην αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ, είναι πρώην αξιωματούχος δημόσιας υγείας και βεβαίως είναι και ένας επικριτής της Ισραηλινής πολιτικής. Κατάφερε όμως να ξεπεράσει, και αυτό πρέπει να το πούμε, μια πρωτοφανή οικονομική κινητοποίηση υπέρ του αντιπάλου του Χέιλι Στίβενς. Είναι ο νικητής για το χρήσμα των δημοκρατικών στο Μίσιγκαν και βεβαίως ο Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του.
2: Και τάσεται βέβαια και εναντίον του πολέμου στο Ιράν.
0: Ναι. Άλλη μια είδηση της τελευταίας στιγμής, στην ανεξάρτητη αρχή εσόδων, την ΑΔΕ δηλαδή, επισκέφθηκε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας MyArgo, η οποία τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία. Η σχετική πλατφόρμα MyArgo αποτελεί την νέα εφαρμογή για την ενιαία αίτηση ενίσχυσης με στόχο την απλούστευση και τον εξυγχρονισμό της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων των αγροτών. Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να αισθανόμαστε δικαιωμένοι, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για αυτή την πολύ δύσκολη απόφαση που πήραμε πριν από 15 μήνες. Η απόφασή μας να ενσωματώσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δικαιώθηκε λίγους μήνες μετά. Ήταν πολύ σημαντικό βήμα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας και δικαιοσύνης, είπε ο Πρωθυπουργός. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτο των κυκλωμάτων του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Μεγάλη γιορτή του Σωτήρος σήμερα, που τρώνε ψάρι, να ξέρετε. Λοιπόν, χρόνια πολλά στο Σωτήρι και στη Σωτηρία, έτσι. Και στο φίλο μου το Σωτήρι, το Ξενάκι, χρόνια πολλά. Να είναι καλά. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή, λίγο πριν το 15 Αύγουστο, λίγο πριν την ημέρα της Παναγίας, το μικρό Πάσχα, όπως το λέγαμε εμείς στις επαρχίες, τουλάχιστον έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό τρώνε και αρνί στις επαρχίες, να ξέρεις, μαράκι μου. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σε εμάς τα μέρη μας στην Ηλία τρώνε, ναι, ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο Πάσχα, θέλω να πω γι' αυτό. Μικρό Πάσχα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει και, γιατί και η νηστεία 15ήμερη και το. Εσύ δεν ξέρεις την αρτοκλασία, μην μιλάς, εσύ και ο Καλαμαράκης. Σας έκανα τεστ εδώ πέρα. Το μισό ραδιόφωνο και το 80% δεν ξέρει τι είναι η αρτοκλασία. Εσύ, Γρηγόρη, ξέρει τι είναι η αρτοκλασία.
1: Ευλογία του άρτου, φαντάζομαι.
0: Ναι, αυτή είναι. Ευλογεί το άρτου. Ναι, το ξέρει το παιδί.
2: Για ποιο λόγο.
0: Τι εννοείς για ποιο λόγο. Όχι, περί υγείας και τα λοιπά. Κάνουν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι πιστοί, παίρνουν άρτους, τους διαβάζουν εκεί, κάνουν την αρτοκλασία. Υπερ υγείας. Οπότε δεν υπάρχει. Δεν είναι γιορτή. Μαρακή. Εσύ και ο Καλαμαράκης, κανόνισε. Εσύ και ο Καλαμαράκης. Λοιπόν, άρα λοιπόν έτσι θα πάμε προς το 15 Αύγουστο με υψηλές θερμοκρασίες, σαραντάρια διαβάζω εδώ, στη Δυτική Ελλάδα και εκεί στη Θεσσαλία στο κάμπο και μελτεμάκια. Άρα προσοχή σήμερα σε Αττική και Βιωτία. Τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εντάξει, ζέστη το 38-39 για την Ελλάδα δεν είναι καύσωνας. Είναι υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δεν είναι. Είδαμε ακραίους καύσωνες στην Ελλάδα όπως ζήσανε και ζούνε στη Δυτική Ευρώπη και όχι μόνο. Εδώ είδα ότι στη Νέα Ζηλανδία μετά από 15 χρόνια χιόνισε. Είδα εικόνες, το είδες Μαράκι. Γρήγορα το είδες που χιόνισε στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα μείον 9 η θερμοκρασία. Μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Ναι, μετά από 15 χρόνια λέει χιόνισε.

0: Έλα, μαράκι μου. Λοιπόν, και άλλη μια είδηση για τους αγρότες. Ξεκίνησε σήμερα 5η 6 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για την οικονομική ενίσχυση παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας My Business Support της ΑΔΕ έως τις 18 Αυγούστου. Βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί καταχώρηση ενημερωμένου λογαριασμού IBAN και στην εφαρμογή MyAde από τους δικαιούχους. Η καταβολή των χρηματικών ποσών στους δικαιούχους, που είπαμε ότι επλήγησαν από ακραία καιρικά φαινόμενα, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως τις 21 Αυγούστου του 2026 μετά τους απαραίτητους ελέγχους και συμψηφισμούς. Η ενίσχυση αφορά παραγωγούς ρυζιού, καλλιεργητές που επλήγησαν τον παγετό του 2021 και παραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που αντιμετώπισαν λειψιδρία το 2025. Άντε, να κάνουν την αίτηση οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματα, γιατί μιλάμε για το 2021 και το 2025, έτσι, για αυτούς που επλήγησαν με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε λίγο στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Στο Μιστρά θα πάμε, γιατί εκεί υπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Mm-hmm. Πόσο περνούν οι μέρες, γίνονται και περισσότερα. Σήμερα λοιπόν η εξέταση σώρου από τον ιατροδικαστή. Ο γιος του υποστηρίζει ότι πέθανε ο 90χρονος από φυσικά αίτια. Είναι ο 90χρονος που τον είχε βάλει ο γιος του στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι σήμερα, λέει, θα εξεταστεί σώρος από τον ιατροδικαστή. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και από τι θα αποκαλυφθεί από ότι άφησε την τελευταία του πνοή ο ηλικιωμένος.
1: Ναι, θα φανεί αυτό σίγουρα. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι είναι φυσιολογικά τα αίτια από την πρώτη εικόνα. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι τελικό, δεν είναι κάτι σίγουρο. Ο δικηγόρος του μάλιστα λέει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του, ότι προφανώς δεν θα έκανε κάτι...
0: Ναι, εντάξει, πάντως εμένα μου έχει προκαλέσει μια εντύπωση το γεγονός ότι 2,5 χρόνια ο ίδιος λέει ότι τον είχε στον καταψύκτη, 5 χρόνια λένε οι κάτοικοι και κανείς δεν τον είχε, δηλαδή δεν είχε άλλο.

0: Λοιπόν, ο Χρήστος που μας ακούει στην Κυψέλη λέει ότι πρέπει οι δήμαρχοι των νησιών, αντί να παραπονιούνται για λειψιδρία, να δημιουργήσουν πολλούς συλλέκτες και αφαλατώσεις με αντίστροφη όσμωση και ηλιακούς συλλέκτες για την ενέργεια. Σου λέει να κάνουν έργα υποδομής και οι δήμοι στα νησιά. Δεν μπορεί να παραπονιούνται μόνο. Αυτό λέει ο Χρήστος στην Κυψέλη.
1: Ναι, τα νησιά, το πρόβλημα που έχουν είναι η γιγάντωση του πληθυσμού κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ο πολύ μικρότερος πληθυσμός κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να αντιμετωπιστεί αυτό. Γίνονται σε ορισμένα έχουν και μονάδες αφαλάτωσης έχουν.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, όντως. Ο Ανδρέας μας ακούει στο Παγκράτη. Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα ακόμα. Λέει: η προστασία των δασών μας μπορεί να γίνει μόνο όταν αυτά υπαχθούν σε οργανισμούς εκμετάλλευσης και προστασίας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό που θα είναι και αρμόδιο για όλα τα σχετικά έργα. Το ακούω, ίσως το λέει ο Ανδρέας, σωστό αυτό που λέει, αλλά δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε. Μακάρι να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός για την προστασία των δασών το επόμενο διάστημα.

0: Real FM.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
0: Είναι Κεφαλονιά, 89,2. Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Τις παρατηρούν σιωπηλά, μια ιστορία αγάπης γεννιέται, που απαλύνει τον πόνο και θυμίζει πως η καλοσύνη υπάρχει ακόμη. Οι γάτες του Σιντζούκου. Το βιβλίο βάλσαμο του Ντούριαν Σουκεκάουα για τη θεραπευτική δύναμη της συντροφιάς και της αγάπης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να καταβληθούν έως τις 31 Οκτωβρίου οι αποζημιώσεις στους αγρότες και έως τις 30 Νοεμβρίου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες πληρωμές, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας MyAgro, η οποία τέθηκε σε λειτουργία. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για την οριοθέτηση νέας θαλάσσιας διαδρομής μέσω του στενού του Ορμούς, αναφέρει Τεχεράνη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά, στις εξόδους προς Λαμία της Αττικής Οδού και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Άλυμο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 11.30. Είμαστε εδώ από τις 10 στο Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Μην ρωτάτε για τον Καλαμαράκι τώρα, μην με κουράζετε. Το Καλαμαράκι κάνει βουτιές. Κάνει βουτιές και περιμένει. Τον περιμένουμε 31 Αυγούστου. Το παλικάρι μας θα ξεκουραστεί και θα είναι εδώ. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 8. Καλά, να σας πω ότι δεν τον έχω αφήσει σε ησυχία. Έτσι, δηλαδή θέλω να πω κάθε μέρα του κάνω και ένα τηλέφωνο έτσι, για να το σπάσω στα νεύρα. Επειδή είπε ότι θα ησυχάσει, δεν ησυχάζει από μένα. Λοιπόν, τα μηνύματα, έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε τους ακροατές, έτσι. Λοιπόν, λέει ο Γιώργος, γιατί να κάνουν επενδύσεις για άπες στα νησιά αφού πληρώνουμε εμείς τη διαφορά στην ηλεκτρική ενέργεια με τις 20 λογαριασμούς. Μάλιστα. Τώρα, τι να σου πω, βρε Γιώργο μου, τι να σου πω. Είναι και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα.
1: Καλημέρα και στο φίλο Χαράλαμπο. Αναφέρει στο μήνυμά του ότι κερδίζει το Ισλάμ στην Αμερική είναι πολύ κακή εξέλιξη, όχι μόνο για την Αμερική, αλλά και για εμάς. Εντάξει, δεν φαίνεται να κέρδισε το Ισλάμ. Θα γίνει μάχη, δεν έχει κριθεί ακόμη. Είναι ο υποψήφιος γερουσιαστής των Δημοκρατικών για την πολιτεία του Μίσιγκαν και θα αντιπαρατεθεί με τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων.
0: Λοιπόν, και τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό. Κύριε Χότζογλου, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Πώς πάει ο τουρισμός μέχρι στιγμής, κύριε Χότζογλου?
2: Κοιτάξτε,
0: κύριε, ακούσαμε για τον κύριο Καπούνη από την Άξονα, ξέρετε, που λέει ότι το νησί είναι γεμάτο, αλλά η εστίαση δεν πάει τόσο καλά.
2: Ναι, άκουσα και τον κύριο Δαβερόνη που είχατε προχθές.
0: Ναι, ναι.
2: Υποθήκανε κάποια πράγματα εν μέρη σωστά. Ο τουρισμός, η Τράπεζα της Ελλάδος είναι αποκαλυπτική. Τα στοιχεία που δίνει μιλάει για αύξηση στις πράξεις περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με πέρσι, μέχρι στιγμής,
0: ναι.
2: Το πρώτο πεντάμινο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, κόσμος έρχεται, τουρίστες έχουμε. Τι κάνουμε λάθος? Κάνουμε λάθος σε αυτό το πράγμα, σε αυτό το καρκίνωμα, εγώ έτσι το ονομάζω, την ανεξέλεγκτη δράση του Airbnb. Και δεν φτάνουν τα κροκοδίλια δάκρυα ούτε των ξενοδόχων, ούτε των εστιατόρων. Και θα σας εξηγήσω γιατί το λέω. Γιατί όταν στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, μέσα στην Επιτροπή στη Βουλή, εμείς οι εργαζόμενοι δίναμε μάχη απέναντι στην κυρία Κεφαλογιάννη να ονομάσει τις μισθώσεις αυτές τουριστικές, ούτως ώστε να έχουν την ίδια φορολογία με τους ξενοδόχους, να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, να συναθεί κλαδική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι αόρατοι, δεν μπορούμε να τους χαρτογραφήσουμε πόσοι δουλεύουν σε αυτά τα καταλήματα. Τότε οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες δεν έκαναν δάχνα. Και πέρασε η κυρία Κεφαλογιάννη το νομοσχέδιο που το ονόμασε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Άρα λοιπόν.
0: Θεωρείτε ότι δηλαδή το πρόβλημα του τουρισμού και της εστίασης είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις?
2: Σαφέστατα.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χοντζόγλου?
2: Γιατί όταν βλέπετε λίγο. Ναι, βεβαίως, κύριε Κάτσου. Όταν βλέπετε σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι κατά 30% στον τζίρο τους να βλέπουν οι επιχειρήσεις στο σούπερ μάρκετ, αντιλαμβάνεστε ότι έχει αλλάξει τελείως η κουλτούρα του τουρισμού στη χώρα μας. Όλοι νοικιάζουν ένα Airbnb, πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν ένα πακέτο μακαρόνια και μια κέτσαπ και τυρί και κάθονται στο σπίτι και τρώνε. Και μετά η εστίαση χάνει ένα με ένα.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα, ή η ακρίβεια και ο άλλος δεν έχει να πληρώσει την εστίαση?
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, επειδή το ακούω και το ξανακούω στο δημόσιο διάλογο, ότι και στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα και είναι ακριβά, δεν τη συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Είναι τελείως διαφορετική η μισθή στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ότι είναι στην Ελλάδα. Και, εν πάση περιπτώσει, οι Ευρωπαίοι τουρίστες είναι οι πρώτοι σε αφήξεις στην Ελλάδα. Άρα, το πρόβλημα δεν είναι για τους τουρίστες τόσο η ακρίβεια όσο είναι για τους Έλληνες. Άρα λοιπόν κάνουμε κάτι λάθος και πρέπει αυτό το λάθος να το διορθώσουμε. Συμφωνώ ότι η εστίαση έχει χαρακτηριστεί από την κυβέρνηση ως μια αγελάδα την οποία την αρμέγει. Ήταν σωστά αυτά που είπε ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής προχθές στην εκπομπή σας, ότι πληρώνουν ακαροφόρους. Όμως να θυμηθούμε, και δεν είναι κοινωνικός αυτοματισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Να θυμηθούμε την περίοδο της πανδημίας, τι λεφτά πήραν οι ξενοδόχοι και οι εστιατόρες, μία για την επανεκκίνηση του κλάδου, μία για τις επιστρεπτές προκαταβολές, οι οποίες, μην κρυβόμαστε στο δαχτυλό μας, έχουν γραφτεί στο χιόνι, έτσι δεν πληρώνει κανείς. Ας μας δώσουν στοιχεία πόσοι έχουν επιστρέψει τις προκαταβολές που πήραν τότε. Την επιστρεπτή προκαταβολή που λέγανε. Παροχές συνέχεια. Και μην ξεχνάμε την νομοθέτηση της 13ωρης απασχόλησης, που είναι φωτογραφική για τον κλάδο κυρίως της εστίασης, ή για τη συμβάση 48 ώρων με ένα SMS, που είναι φωτογραφικές για τον κλάδο το catering και των εκδηλώσεων. Άρα λοιπόν, στη προκειμένη περίπτωση, οι ρηγμένοι είναι οι εργαζόμενοι. Αυτή τη στιγμή στην εστίαση πανηγυρίσαμε πριν 2,5 μήνες τη μεγαλύτερη κλαδική σύμβαση εργασίας, που αφορά 80.000 επιχειρήσεις και πάνω από 400.000 εργαζόμενους.
0: Δεν είναι σημαντικό αυτό με τις κλαδικές συμβάσεις?
2: Μιλάτε στον άνθρωπο τις οποίες τις κυνηγάει και τις υπογράφει.
0: Ναι, φυσικά, αλίμον, το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ.
2: Ακούστε όμως το πιο σημαντικό. Με σύμφωνα με τα στοιχεία από την επιθεώρηση εργασίας, αλλά και από τα πρωτοβάθμια σωματεία που έχουμε συλλέψει στη χώρα, ούτε το 5% των επιχειρήσεων δεν την εφαρμόζει. Ούτε το 5% των επιχειρήσεων.
1: Και εσείς τι κάνετε γι' αυτό?
2: Εμείς δεν είμαστε διοκτική αρχή. Εμείς ό,τι καταγγελία μαζεύουμε, την πηγαίνουμε στον κύριο Βούρτση, στον επικεφαλής της ανεξάρτητης
1: επιθεωρήσης
2: εργασίας.
1: Ναι.
2: Έτσι. Και από εκεί και πέρα παίρνει το δρόμο τους. Είμαστε κάθε μέρα σε επιθεωρήσεις εργασίας, σε καταγγελίες. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει ευτελιστεί. Ένα πραγματικά υπερόπλο στα χέρια των εργαζομένων.
0: Γιατί έχει ευτελιστεί?
2: Γιατί τη χτυπάνε οι ίδιοι εστιατόρες τις κάρτες. Ή βαφτίζουν τους συναδέλφους μου μετόχους, ειδικά στην εστίαση. Θα σου παραχωρήσω το 1% της επιχείρησης, πιστό θα παίρνεις και απαλλάσσεσαι σαν μέτοχος από την υποχρέωση να χτυπάς την ψηφιακή κάρτα.
0: Αυτά τα γνωρίζουν οι αρχές.
2: Βεβαίως, τα έχουμε προσκομίσει. Μα έχει κάνει ένας αξιόλογος συνάδελφός σας ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στη δημόσια τηλεόραση, που πέρα από τους εργαζόμενους που βρήκανε μέσα σε νεκροφόρες, σε κάσες, συγγνώμη, στο εργοστάσιο ξυλίας, αναφέρει και όλα αυτά. Ή σε βαφτίζουν υπεύθυνο. Υπεύθυνο, λέει, σάλας. Υπεύθυνο κουζίνας, υπεύθυνο ταμείου. Άρα είσαι στέλεχος, άρα απαλλάσσεις από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και το κυριότερο, έχουν πλαφωνάρει στην εστίαση τους μισθούς από 5 έως 7 ευρώ την ώρα, ανεξαρτήτου ειδικότητας. Και μετά λέμε γιατί δεν πάει καλά. Μετά λέμε γιατί φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο. Γιατί έχουμε 80.000 και νέες θέσεις εργασίας. Μόνοι μας θα μείνουμε στο τέλος.
0: Κοίταξε, εγώ θα διαβάσω κάποια μηνύματα κρατών, γιατί ακούν τη συζήτησή μας. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα, παιδιά. Μια χωριάτικη 12-15 ευρώ. Τι ψάχνετε και ποιος στέει, λέει ο Γιώργος. Και η Μαρία λέει: πείτε του κυρίου Χοντζόγλου, δεν θα πάει ο τουρίστας να πληρώσει 15 ευρώ τη χωριάτικη. Οι ίδιοι εστιατόρες πυροβολούν τα πόδια τους. Καλημέρα.
2: Είπαμε, η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας. Δεν είναι όμως ο κύριος παράγοντας όσον αφορά τους τουρίστες. Γιατί στη Μύκονο και στη Σαντορίνη, που βλέπουμε ρεπορτάζ στην τηλεόραση ότι τα νησιά αυτά γεμίσαν τελευταία στιγμή γιατί δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο διάστημα, πληρώνουν τη χωριάτικη και τη σαλάτα και 16 και 17 και 20 ευρώ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα οι τιμές, ναι, το καταλαβαίνω, όμως πάνω απ' όλα πρέπει να επανασχεδιάσουμε όλοι μαζί, Υπουργείο Τουρισμού, Εργασίας, Εργοδότες, Εργαζόμενοι, τι σόι τουρισμό θέλουμε επιτέλους στη χώρα μας. Τι είναι ο τουρισμός για την Ελλάδα? Γιατί έχουμε μείνει, μου φαίνεται, στο δόγμα, κυρία Γκάτζου, ότι τουρισμός είναι ήλιος, ρακέτες, χταπόδι και ούζο. Και θα μας περάσουν οι ανταγωνιστές ασταματημένους.
0: Εντάξει, πάντως αυτό δεν φαίνεται, κύριε Χοντζόγλου. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Τώρα, να κάνουμε και λίγο διάλογο. Εγώ σας ακούω και ξέρετε ότι είμαι με τους εργαζόμενους και θυμάστε τι μάχη δώσαμε και για το επίδομα ανεργίας και δεν το συζητώ αυτό. Όμως.
2: Το οποίο δεν έγινε ποτέ.
0: Δεν έγινε ποτέ. Και αυτό να ξέρετε, γιατί πονάει πάρα πολύ, όχι μόνο και τους εργαζόμενους και εμάς που ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ. Εγώ θα το πω αυτό, το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Αλλά από εκεί πέρα η Ελλάδα είναι από τους top προορισμούς και παραμένει υπηρεσίες. Γιατί όλοι έχουμε πάει σε κάποιες άλλες χώρες, δεν μπορούν να συγκρίνουν τις υπηρεσίες της Ελλάδας με άλλων χωρών. Πραγματικά υπάρχουν υψηλές υπηρεσίες. Θα ακούσω αυτό που λέτε και ότι κάνουν.
2: Υψηλές υπηρεσίες από το προσωπικό.
0: Βέβαια.
2: Γιατί στην χώρα μας, πέρα από τη φυσική.
0: Είναι εξαιρετικοί όσοι εργάζονται οι εργαζόμενοι στον επιστημονικό τουρισμό. Οι Έλληνες, γιατί κάτι πάει να χαλάσει εδώ. Οι Έλληνες, θα πω εγώ.
2: Κυρία Γκάτση, μου τα λέτε πολύ σωστά. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων. Όχι για τα αεροδρομία μας, όχι για τα οδικά μας δίκτυα, όχι για τα νοσοκομεία που κούφια η ώρα μπορεί να τύχει κάποιος σε κάτι, ούτε για το ότι κάνουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο νευροπαθείς που δεν μπορούν να έρθουν στη χώρα μας για διακοπές, γιατί δεν μπορούν να κάνουν αιμοκάθαρση στα πεντάστερα ξενοδοχεία, πράγμα που συμβαίνει σε ανταγωνιστικές χώρες. Έρχονται γιατί έχουμε ένα άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο το αναπολούμε τώρα, το παρακαλάμε να γυρίσει πίσω, γιατί άμα θα πάτε σε Ισπανία, Μάλτα, Κροατία, Αυστρία, Κύπρο, είναι γεμάτο Έλληνες εργαζόμενοι.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Ναι, σε σχέση με το εργασιακό καθεστώς που προαναφέρατε, η επιθεώρηση εργασίας έχει παρουσία, κάνει ελέγχους?
2: Η επιθεώρηση εργασίας, θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό, όπου υπάρχει, πρέπει να κάνουμε αγάλματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί προσέξτε, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο δεν υπάρχει. Πρέπει να πας στη Σύρο. Λευκάδα, ένας επιθεωρητής. Κανιά, 1,5 επιθεωρητής. Ηράκλειο, Κρήτης, με χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες επιχειρήσεις και κλίνες, 4 επιθεωρητές. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον νόμο 4808 του 2021, τον νόμο Χατζηδάκη, που μετατράπηκε σε ανεξάρτητη αρχή, μη συνταγματικά αναγνωρισμένη, γιατί έχουμε 39 ανεξάρτητες αρχές στη χώρα και συνταγματικά αναγνωρισμένες είναι μόλις οι 5. Η επιθεώρηση εργασίας δεν είναι συνταγματικά αναγνωρισμένη. Είναι μια ανεξάρτητη αρχή που την έκανε ο κύριος Χατζηδάκης για να πετάξει το μπαλάκι της πολιτικής ευθύνης από πάνω του και του εκάστοτε υπουργού εργασίας. Και το συνεχίζουν μετά ή μετέπειτα. Πραγματικά όμως είναι ήρωες όπου υπάρχουν και προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά όταν βλέπεις ο άλλος τον πιτσόμπαρο να βάζει το σερβιτόρο να κολυμπάει μέχρι το λαιμό, το ωράριο στην εστίαση και στον τουρισμό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο μέσος όρος είναι 7ήμερο, 15 ώρες δουλειά. Ποιος θα αντέξει, πείτε μου, ποιος θα αντέξει.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως ότι πόσες ώρες να εργαστείς.
2: Έχουμε ένα Υπουργείο Εργασίας κυριολεκτικά θεατή, και θα μου επιτρέψετε να το πω γιατί η οργή και η αγανάκτηση σε χειλίζει, ναι. Μια Υπουργό Εργασίας TikToker.
0: Εντάξει τώρα, μην είστε, νομίζω ότι αυτό τώρα είναι λίγο βαρύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι...
2: Για κάτσε εγώ το λέω, δεν το λέτε εσείς.
0: Καλά.
2: Άρα ναι. Για να το λέω στο δημόσιο διάλογο, με ξέρετε χρόνια.
0: Σας ξέρω. Αλλά θέλω να πω ότι δεν... Ναι, ότι τι, δεν έχετε θετική ανταπόκριση. Δεν βρίσκεται.
2: Καμία απόλυτος. Έγινε απεργία στον κλάδο μέσα στη σεζόν, ναι, μετά από δεκαετίες.
0: Ναι, ναι.
2: Και μια άκρος επιτυχημένη απεργία σε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς. Δεν δέχτηκε αν ούτε να μας μιλήσουν. Μας παραπέμψανε στο Γενικό Γραμματέα τον κύριο.
0: Εγώ πάντω θα ήθελα μια συζήτηση με την κυρία Κυραμέσο. Θα προσπαθήσω να. Ακριβώς σε πολιτισμένο επίπεδο, όπως εσείς ξέρετε τα προβλήματα του κλάδου και είστε ευγενείς. Εγώ θα το προσπαθήσω να το κάνουμε την άλλη εβδομάδα.
2: Με την κυρία Κυραμέσο κάνει τρεις συναντήσεις, ναι, σε πολύ καλό κλίμα.
0: Ναι.
2: Έτσι, και ανταλλάξαμε απόψεις και προβληματισμούς και προτάσεις και τα πάντα. Άρα μείναμε εκεί.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θα το μεταφέρω να ξέρετε αυτό, γιατί θέλω να υπάρχει έτσι ένας διάλογος ουσιαστικός. Θεωρώ και υπουργός ότι θα το κάνει και ξέρω και εσείς ότι είστε πάντα υπέρ της συζήτησης, γιατί τα θέματα του κλάδου. Πώς είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο το συγκεκριμένο, που εκπροσωπείτε, κύριε Χοντζογλού?
2: Και εποχικά και συνεχώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είμαστε σχεδόν, προσεγγίζουμε, ξεπερνάμε μάλλον τις 500.000. Είμαστε ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης μετά το ελληνικό δημόσιο.
0: Λοιπόν, κύριε Χοντζόγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία για το debate που είπαμε αυτό. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Τώρα ο κύριος Χοντζόγλου είναι ο εκπρόσωπος του κλάδου των εργαζομένων στον τουρισμό επισητισμό. Ξέρει τα προβλήματα πολύ καλά, είναι μαχητικός. Σου λέει ότι δεν τηρείται ούτε η ψηφιακή κάρτα εργασίας που είναι ένα υπερόπλο, ούτε οι συμβάσεις εργασίας υπογράφονται. Εγώ θα ήθελα και την άποψη του Υπουργείου για όλα αυτά. Και ότι η επιθεώρηση εργασίας κάνει δουλειά, αλλά εκεί που υπάρχει, και αυτό είναι ένα θέμα. Άρα θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας.
1: Ναι, γιατί πάντα ήταν υποστελεχωμένη. Δεν ρωτήσαμε μόνο αν έχει αλλάξει κάτι από τότε που έγινε ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή αν η στελέχωσή της έχει μειωθεί περαιτέρω, αλλά διαχρονικά η επιθεώρηση εργασίας είναι μια υποστελεχωμένη υπηρεσία.
0: Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε μήπως έχουμε μια συζήτηση ζωντανή μεταξύ της κυρίας Κεραμέως και του κυρίου Χοντζόγλου. Υπάρχει θέμα με τους εργαζόμενους στον τουρισμό επισητισμό. Δεν βρίσκουν και εργοδότες εργαζόμενους πια, οι οποίοι όντως στη σεζόν φεύγουν και πάνε και σε άλλες χώρες, γιατί πληρώνονται καλύτερα και όχι μόνο. Αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει να το δούνε. Και οι αρμόδιοι δεν πρέπει να το δουν. Πρέπει. Λοιπόν, ας γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Πραγματικά, γιατί η Ελένη, φίλη μας από τη Θεσσαλονίκη, λέει: έτσι, Αμαλία, να τον παίρνεις τηλέφωνο κάθε μέρα τον Καλαμαράκη, να του σπάς τα νεύρα και πολύ καλά κάνεις. Ναι, Μαρία μου, με όλη μου την αγάπη. Απολαμβάνω τις εκπομπές σας κάθε μέρα, άσχετα που η καθημερινότητα είναι τόσο βαριά πλέον. Ξεχνιόμαστε με την παρέα σας. Υγεία σε όλους, σωματική και ψυχική, όσο μπορούμε με την ακρίβεια που μας κατακλείζει. Να σε καλά, Ελενάκη μου, να σε καλά. Ιάκωβε, λέει με όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες και με τον κόσμο να σε κατακεραυνώνει. Με όχι, δεν υπάρχει θέμα. Έχεις χάσει το γέλιο σου? Όχι, έχω χάσει το γέλιο μου γιατί εντάξει, οι μέρες ήταν βαριές, είχαμε τις φωνικές πυρκαγιές. Εντάξει, δεν μπορείς. Προσπαθούμε λίγο, ξέρετε, πάντα εγώ το και με τον Ιωσήφ να χαμογελάσετε, να σας φτιάξουμε λίγο τη διάθεση. Όταν είναι βαριά επικαιρότητα, δεν μπορείς και εύκολα να γελάσεις. Λοιπόν, γιατί λέει τον ευχαριστή το γέλιο μου, τον κύριο Ιάκωβο. Ναι, ελπίζω να έρθουν καλύτερες μέρες και την επόμενη εβδομάδα που θα είμαι. Θα είμαι και την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω για τον Γρηγόρη, εγώ θα είμαι με τον Σπύρο Παπαδάκη 8 με 11. Θα προσπαθήσουμε λίγο να είναι και πιο έτσι, καλοκαιρινή διάθεση, να μην έχουμε αρνητικά φωτιές και αρνητικές εξελίξεις. Για να κάνουμε και λίγο μεταξύ μας, λίγο χιούμορ και πλάκα να σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
3: Real FM. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πια τον Φέρι 900 ml μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ 80 μεζούρες μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κλουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, τώρα θα χαμογελάσω. Ξέρετε τώρα, ξαναλέω, επειδή πάρα πολλοί στέλνουν ακροατές, όσους μας ακούν και με τον Ιωσήφ κάθε μέρα, 8 με 10, τον Γρηγόρη τον ακούτε στα δελτία ειδήσεων. Αλλή μόνο, ξέρετε, κάνουμε και την πλάκα μας με τον Ιωσήφ, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Λέει ο Αβραάμ, από τη Θεσσαλονίκη, ο φίλος μας, αγαπημένος φίλος ο Αβραάμ, κάτσε να βρω το μήνυμά του. Αν δεν ανάψει μια φουφού στο μπαλκόνι του Real με μεζεδάκια και τσίπουρο, δεν αλλάζει διάθεση. Έλα, βρε, Αβραάμ, φέρτε εδώ πέρα τα μεζεδάκια, τη φουφού και το τσίπουρο. Μήπως αλλάξει λίγο, γελάει ο Γρηγόρης. Βρε, Γρηγόρη, άμα πιούμε ένα τσιπουράκι, θα αλλάξει διάθεση. Εντάξει, είναι και μέρες, ξαναλέω, που ήταν μέρες που ήταν βαριές μέρες, γι' αυτό. Να σε καλά, Αβραάμ, να σε καλά. Μόνο που το πεστάνει. Και λέει ο Νίκος. Ο Νίκος είναι Ολυμπιακάρα, Πασοκάρα. Δεν τον αλλάζεις χρόνια τώρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι, Τσέστερφιλντ, εκεί μας ακούει. Καλημέρες, η καλοκαιρινή παρέα μας, ο πρώτος καφές της ημέρα μαζί σας. Και μετράει αντίστροφα άνθρωπος. 18 ημέρες ακόμα για τις διακοπές μας. Θα έρθετε Ελλάδα, Νίκο μου, να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και εγώ μετράω αντίστροφα.
1: Κόμμα αλλάζεις, ομάδα δεν αλλάζεις. Έτσι λένε.
0: Α, έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Ακόμα αλλάζεις. Α, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Ναι, ναι. Και εγώ δεν αλλάζω ομάδα. Και ο Καλαμαράκης μάλλον δεν αλλάζει. Και εσύ τι ομάδα είσαι?
1: Εγώ είμαι ψηλό. Δεν είμαι.
0: Πες τώρα. Ψηλό.
1: Είμαι Παναθηναϊκός κι εγώ.
0: Α, σε τον Καλαμαράκη εσύ. Ωραία, πες,
1: ναι,
0: δεν είναι κακό.
1: Δεν είσαι.
0: Φανατικό σαν τον Καλαμαράκη που εντάξει, εδώ
1: δεν
0: γίνεται.
1: Δεν το παρακολουθώ χαμού.
0: Α, μπράβο, εντάξει. Okay.
1: Μου αρέσουν πιο πολύ τα μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες διοργανώσεις. Δυστυχώς οι ελληνικές ομάδες υπολείπονται λίγο.
0: Ναι. Α, υπολείπονται λες. Και στο μπάσκετ,
1: ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Στο μπάσκετ όχι. Το μπάσκετ παρακολουθώ.
0: Ναι. Γενικότερα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε πάντως έτσι μπιφ μεταξύ του Καλαμαράκη και το εμάς που είμαστε άλλη ομάδα, θέλω να πω, και πειράζει ο ένας τον άλλο μέχρι εκεί και κάνουμε και πλάκα μεταξύ μας. Όχι, θα ξεκινήσουν αυτά τώρα από ξεκινούν τα παιχνίδια. Τι πες Μαρία μου, τι ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 22 Αυγούστου. Ωραία, θα περάσουμε.
1: Κανονικά.
0: Δηλαδή 31 Αυγούστου που θα είμαστε εδώ θα αρχίσουμε. Τα μάμου θα πάει, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν. Νικόλα, λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, η Σούλα λέει συγχαρητήρια για τις εξαιρετικές εκπομπές σας. Ευχαριστούμε, Σούλα μου, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, υπάρχουν και ακροατές που σου αρέσει να μας ακούν. Αρέσει, όχι εμάς, το Real FM εννοώ, έτσι. Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι όλη η παραγωγή και όλοι οι συντελεστές και οι χολύπτες και που μείναμε πίσω εδώ για να σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, τώρα δεν θα πω για τη χωριάτικη και δεν θα πω, γιατί εδώ το έχω και δεν, εντάξει, έχω και θέμα με αυτό, ότι εκεί που πήγα πριν κάποιο καιρό στην Πελοπόννησο, σε συγκεκριμένη περιοχή που έχει αναβαθμιστεί, δεν θα πω παραπάνω, οι υπηρεσίες πραγματικά ήταν πολύ πολύ χαμηλές, δεν θέλω να πω κάτι. Προσέξτε το αυτό, οι υπηρεσίες που δίνουμε στην Ελλάδα είναι εξαιρετικές. Όταν το χαλάς αυτό, δεν έχετε κόσμος. Δεν θα ξαναπάει. Δεν θα πω παραπάνω, αλλά το λέω. Εντάξει. Και πήγα και σε μια περιοχή που δεν είχα ξαναπάει, στη Μαραθούπολη, Μαραθούπολη. Κάπου εκεί είναι στη Μεσσηνία. Κοντά στην Κυπαρισία, είναι παραλιακό μέρος. Απίστευτο μέρος, παιδιά. Και οι τιμές, δεν το συζητάω τώρα. Απίστευτο! Ένα μικρό χωριό, παραλιακό, με μαγαζάκια, ξέρετε, ταβερνάκια, πάρα πολύ ωραίο μέρος για οικογενειακές και οικονομικές διακοπές.
1: Ναι, πάρα και η πρωτιά της Ελλάδας στο κομμάτι του τουρισμού, ως τουριστικός προορισμός, δεν είναι τόσο υποδομές, όσο η φιλοξενία. Δηλαδή το κομμάτι της φιλοξενίας είναι αυτό που η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος, δηλαδή και προηγείται από όλους τους προορισμούς του κόσμου, δηλαδή στη σχέση την ανθρώπινη που αναπτύσσει ο άνθρωπος που επισκέπτεται τη χώρα μας, με το προσωπικό, με τον κόσμο που υπάρχει σε ένα χωριό, σε μια τουριστική πόλη. Ναι. Αυτό είναι ασυναγώνιστο.
0: Εντάξει. Ξαναλέω ότι πραγματικά και οι ελληνικές θάλασσες, αλλά και ο ήλιος και η γαστρονομία, όλα αυτά, και η φιλοξενία, το λέει ο Γρηγόρης και το είπε πολύ σωστά. Εντάξει, γι' αυτό έρχονται και οι ξένοι εδώ. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά επειδή δεν είχα ξαναπάει, πραγματικά και μου άρεσε ως περιοχή, αυτό εμένα μου αρέσουν και τα μικρά, τα χωριδάκια και αυτά, και πάρα πολύ καλές τιμές. Και χαρούμενοι άνθρωποι, χαρούμενοι άνθρωποι, χαμογελαστοί, μας λείπει το χαμόγελο. Χαμογελαστοί, ήταν σε ένα ταβερνάκι που φάγαμε, η μητέρα, ο πατέρας, οι κόρες, μικρά κορίτσια, να είναι οικογενειακοί, μέσα στο χαμόγελο να σε εξυπηρετήσουν. Αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.

Νίκος, ο Νίκος λέει ναι, Ελλάδα, δεν την αλλάζουμε για διακοπές. Ο Νίκος από το Chesterfield είναι. Πεταλίδι θα πάμε, πανέμορφο το πεταλίδι για 10 ημέρες. Αν είσαι το Πασόκ, το Ορθόδοξο, το καλό, το παλιό, ούτε αυτό αλλάζεις. Όσο για το νέο Πασόκ, ας μην το σχολιάσω, λέει ο Νίκος. Πασόκαρα, Ολυμπιακάρα, Chesterfield. Αλλά τα έχει με το νέο Πασόκ ο Νίκος, είναι φαίνεται. Είναι Ορθόδοξο, παλιό Πασόκ ο Νίκος. Τα έχει με το Πασόκ.

Πανέμορφο τραγούδι. Λατρεύω Ελεονόρα Ζουγανέλη, λατρεύω και το τραγούδι. Λοιπόν, η Ιωάννα λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Αμαλία μου, σε καθιστώ υπεύθυνη. Αν στις 31/8 στην επιστροφή σας με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Α, με τον Καλαμάρι λέει, ναι. Συγγνώμη, τον Καλαμάρι. Δεν ακούσω. Θα τον δω την Παρασκευή, να ξέρετε. Θα πάμε βολτίτσα. Δεν ακούσω κουρέτα, θα διαμαρτυρηθώ στο σταθμό. Εγώ το διάβασα, Ιωάννα μου. Θα το μεταφέρω στον Καλαμάρι την Παρασκευή που θα τον δω. Δεν γλιτώνει από μένα. Και. Α, ό,τι κάνει ο Ιωσήφ Άκος. Τι να πω εγώ τώρα.

0: Real FM.
1: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα.
0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: e-pavla-argostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavla-argostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavla-argostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Ειδήσεων από το Είναι Κεφαλονιά 89,2.
6: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την προφυλάκηση του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες της πυρκαγιάς. Υπογράφηκε η σύμβαση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση της ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται ο πολιτισμός του Αργοστολίου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που φιλοδοξεί να αφήσει το νέο έργο δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου με συνολικό συμβατικό τίμημα 440.786 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης έχει οριστεί σε 11 μήνες από την υπογραφή, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο στην οδό Βύρονο στο Αργοστόλι κοντά στη βιβλιοθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να προχωρήσουν στην κατάσβεση της φωτιάς και να αποτρέψουν την επέκτασή της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής έλαβε χώρα το πρωί σήμερα στην περιοχή της Λαγκάδας στο Αργοστόλι, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ανάφλεξη στη γνωστή ανεξέλεγκτη χωματερή, που εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. 4 πυροσβεστικά οχήματα και 18 πυροσβέστες επιχείρησαν προκειμένου να περιορίσουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ιδιαίτερη αναφορά στην Κεφαλονιά κάνει το WWF Ελλάς στον πρώτο απολογισμό του για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα. Η περιβαλλοντική οργάνωση εστιάζει στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πυρκαγιά στο νησί, επισημένοντας ότι οι τμήματα της Κεφαλονιάς έχουν καεί επανειλημμένα μέσα σε σχετικά μικροχρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το WWF, το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της βλάστησης, καθώς τα οικοσυστήματα δεν διαθέτουν πάντοτε τον απαραίτητο χρόνο για να αναγεννηθούν φυσικά πριν πληγούν ξανά από μια νέα πυρκαγιά. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση και την αμέριστη αλληλεγγύη της στους κατοίκους της Κεφαλονιάς που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία καλεί την πολιτεία να σταθεί έμπρακτα και άμεσα δίπλα τους, αλλά και να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο και μόνιμο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Χρηματικά βραβεία σε 10 φοιτητές απένιμε την Τετάρτη 5 Αυγούστου το Ίδρυμα Αδελφών Τυπάλδου, επαναφέροντας έναν σημαντικό θεσμό που, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, πραγματοποιείται έπειτα από αρκετά χρόνια. Η απονομή πραγματοποιήθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Λιξουρίου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χαβριάτων και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λιξουρίου. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά έτος και 6.000 ευρώ συνολικά για κάθε φοιτητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από τα κράτη-μέλη αλλά και του ενιαίου ποινολογίου για τους παραβάτες οδηγούς. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία καθιστά περιττή την άδεια οδήγησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στη φυσική της μορφή, καθώς έως και 26 Νοεμβρίου του 2029 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να δέχονται ως επίσημο έγγραφο το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης. Το τελευταίο πρόκειται να αποκτήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή μορφή, επιτρέποντας εκτός των άλλων στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Μητρώο του Οδηγού. Γιορτή νεολαία στα Φάρσα αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της κοινότητας Φάρσων και των συλλόγων του χωριού. Η πορεία της αποστολίας Αντωνάτου στα 100 μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών ολοκληρώθηκε στα προκριματικά, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για την ημιτελική φάση του αγωνίσματος. Η πρωταθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου αγωνίστηκε στην 8η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 11.64. Μια επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Παρά τον αποκλεισμό, η συμμετοχή της σε μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση αποτελεί ακόμη μια σημαντική εμπειρία στην αγωνιστική της πορεία και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Η αποστολή Αντωνάτου συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού στίβου και αναμένεται να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατή στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

6 Αυγούστου, καλό μεσημέρι. Η εβδομάδα έχει την Πέμπτη της, πολλές και καλές ευχόμαστε για όλους σας. Μέρα μεσημέρι, Κεφαλονιά 89,2, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής η Ελευθερία Κουλουριώτη. 6 Αυγούστου. Και βουτάμε με θάρρος την αδεξιότητα και την αμηχανία. Μια σχέση που αλλάζει, δεν μεταλλάσσεται ευτυχώς. Είναι η σχέση με το καλοκαίρι μας, με τον Αυγουστό μας, με τις διακοπές για κάποιους και με ό,τι γενικώς διακόπτεται. Είτε έτσι είτε αλλιώς, σε όποια διαδικασία και αν βρισκόμαστε, διακοπών και μη, η εργασιακού καθεστώτους, μπαίνουμε σε διλήμματα περίεργα και πειρασμούς μεγάλους Αυγούστου μήνα. Ακόμη και οι εργαζόμενοι βάζουμε τα όνειρα σε ένα σάκο, παίρνουμε το σάκο με τα όνειρα στον ώμο και πάμε. Βεβαίως, κάποιοι μας θέτουν εμπόδια στους δρόμους μας, παρόλο που εμείς επιχειρούμε να στεκόμαστε υπεράνω κάθε μέσου όρου, να είμαστε ευέλικτοι και του τύπου μας, που άντε και το ξέρουμε και αυτό, και κατασταλάζουμε σιγά σιγά σε τι, αν επιχειρήσουμε τις ενδοσκοπήσεις μας, σε κάτι καλύτερο σίγουρα. Και αν περνώντας από τον Κισέ, που σπάνια περνούμε, και βγάλουμε το εισιτηριάκι για τα εντός μας, για το ταξίδι εντός μας, τότε σίγουρα έχουμε άλλη προοπτική. Ευχή από την πλευρά μου είναι οι μέρες σας να, και οι νύχτες σας βέβαια, οι αυγουστιάτικες, οι υπόλοιπες, να είναι απογειωτικές, να ξεχάσετε, και μακάρι να το καταφέρουμε όλοι, όλα αυτά τα οποία μας μαυρίζουν την ψυχή, παρόλο που θα έρθουν και άλλοι. Το ένα προστίθεται στο άλλο, άντε με μικρά διαλύματα, και κάπου εκεί χάνουμε και το μέτρο, όχι μόνο λόγω του καλοκαιριού. Το μέτρο για όλα όσα μας επιβεβαίωναν, μας κατοχύρωναν, μας εκτείνεζαν. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να ψάχνουμε με μάτια ανοιχτά, έτσι, για τις αλήθειες της ζωής, ακόμη και για τη χαρά της στιγμής. Και τώρα θα μου πείτε πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά, έτσι. Πώς προσαρμόζουμε το σώμα και την ψυχή μας και το πνεύμα μας σε όλες αυτές τις καταστάσεις που κάποιες είναι νέες, θα συνηθίσουμε και σε αυτές. Τι μπορεί να φτάνει για να το επιχειρήσουμε, μόνο αγγίζοντας, αγαπητοί μου, τις αλήθειες και τις πραγματικότητες. Από την αλήθεια κανείς δεν γλιτώνει. Είναι γεγονός ότι έχουμε αναπτύξει μια σχέση αμηχανίας με την καθημερινότητά μας και με όλα όσα συζούμε και ζούμε, με όλα όσα συμβιώνουμε, χωρίς να τα επιλέγουμε τις περισσότερες των φορών εμείς. Λοιπόν, με τύψη οδηγούς αλήθειες και κυρίως καλή διάθεση όσο γίνεται, ας συνεχίσουμε το βηματισμό μας στον Αύγουστο.

μεταμόρφωση του Σωτήρου σήμερα. Δεσποτική εορτή από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 6 Αυγούστου, ημέρα των Αγγενείων, το μόνιμο ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Σωτήρης, η Σωτηρία, η Ευμορφία, η Μόρφο. Χρόνια πολλά Σωτηρία και στην Κουνόπετρα. Πανέμορφο το περιβάλλον στο οποίο ζεις. Εύχομαι να είναι όμορφες και οι συνθήκες κατά από τις οποίες ζεις. Λοιπόν, όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, Ματθαίου και τα λοιπά και τα λοιπά και Λουκά, ο Χριστός πήρε μαζί του τους μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και ανέβηκαν μαζί σε ένα βουνό, πιθανώς το Θαβόρ της Γαλιλαίας, για να προσευχηθούν. Οι τρεις μαθητές του, κουρασμένοι από τη δύσκολη ανάβαση στο βουνό, κάθισαν να ξεκουραστούν και έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα προσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του κυρίου άστραφτε σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περιστήχιζαν και συνομιλούσαν μαζί του δύο άνδρες, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Δύο από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, και ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα αισθητή από τους ανθρώπους η θεότητα του Χριστού. Τώρα, μέχρι τον 4ο αιώνα, η μεταμόρφωση του Χριστού γιορταζόταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των Εγγενείων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο έκτισε η Αγία Ελένη στο όρος Θαβόρ, επικράτησε ο εορτασμός του γεγονότος να γίνεται 6 Αυγούστου. Μόνο την ημέρα της εορτής μεταμόρφωσης του Σωτήρος κάμπτεται και η αυστηρή νηστεία. Συμφωνείτε, κυρία Νιώβη? Ναι, θα μπορούσαμε να είχαμε πει κάποια πράγματα. Ναι, καταλύεται λοιπόν η νηστεία που προηγείται του 15 Αυγούστου, καθώς επιτρέπεται η ιχθυοφαγία. Το δε απολυτίκιον της ημέρας, μεταμορφώθης εν το όρι Χριστέ, ο Θεός δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου, καθώς η δύνατο λάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίδιον πρέσβειες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξαση. Όσον αφορά τη λαογραφία, στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της μεταμόρφωσης να προσκομίζονται στις εκκλησίες για να ευλογηθούν με ειδική ευχή τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στο εκκλησίασμα. Στις 6 Αυγούστου λήγουν και οι δρύμες, όπως ονομάζονται οι 6 πρώτες ημέρες του μήνα. Τις μέρες αυτές, σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, πάντα επενεργούν ανεξιχνία στις δυνάμεις και όποιος κάνει μπάνιο στη θάλασσα κινδυνεύει να πάθει μεγάλο κακό. Τώρα, αυτό ίσως να συνδέεται τελικά με τα μπουρνιά και τα μελτέμια, γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο στη λαογραφία μας. Ενώ όποιος ή όποια λέει πλένει ρούχα, αυτά κινδυνεύουν να καταστραφούν. Μόνο αν ρίξει ένα καρφί στο νερό, μπορεί να καρφώσει τις δρύμες και να τους εξουδετερώσει. Αυτά λοιπόν μας έχουν αφήσει ως κληρονομιά ο λαός μας, και εμείς τα αναφέρουμε. Τα περιγράφω. Να ευχηθούμε για το χρόνο λοιπόν. Να επαναλάβουμε στην ευμορφία, στη μορφούλα, το Σωτήριο και τη Σωτηρία χρόνια καλά και πολλά. Χρόνια πολλά και στον αντιπεριφερειάρχη μας, τον κύριο Κουρί. Επίσης, σήμερα είναι η ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Είναι μια σπάνια συγγενής διαταραχή που επηρεάζει τους σπονδύλους του αυχένα αυτή και η οποία χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική σύνδεξη δύο ή περισσότερων αυχενικών σπονδύλων. Η διαταραχή πήρε το όνομα της από τους Γάλλους γιατρούς Μόρις Κλιπέλ και Αντρέ Φάιλ, οι οποίοι την περιέγραψαν πρώτοι το 1912. Τα γονίδια παίζουν μεγάλο ρόλο εδώ, φυσικά. Παντού παίζουν τα γονίδια. Όλες τις ευθύνες θα τις ρίξουμε σε αυτά. Εδώ που τα λέμε, ναι, τα γονίδια, τα γονίδια. Ο ακριβής μηχανισμός ανάπτυξης αυτής της ασθένειας παραμένει ασαφής εδώ που τα λέμε, του συνδρόμου για ένα κυριολεκτό. Ορισμένες από αυτές οι μεταλλάξεις είναι επικρατούσες, πράγμα που σημαίνει ότι αρκεί ένα αντίγραφο του μεταλλαγμένου γονιδίου για να εμφανιστεί η πάθηση. Άλλες είναι υπολοιπόμενες, που σημαίνει ότι και τα δύο αντίγραφα του γονιδίου πρέπει να φέρουν τη μετάλλαξη. Πολλά αναφέρονται για αυτό το σύνδρομο. Να κλείσω με το ότι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil καθιερώθηκε το 2012, ακριβώς 100 χρόνια μετά και την πρώτη περιγραφή της πάθησης. Με την πρωτοβουλία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Συμμαχία για το σύνδρομο Klippel-Feil, με βασικούς στόχους την ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και του ευρύτερου κοινού για την πάθηση, καθώς και την προώθηση καλύτερης διάγνωσης και φροντίδας.

Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Βαγγέλη εξ Αθηνών. Στο πατέρα του Διονύση εξ ονόματος του Βαγγέλη εκεί στα Χαβριάτα. Σήμερα και δύο Βαγγέλη. Ωραία. Για τα πάτρια δάφη. Για την σχέση που θα αναπτυχθεί με ό,τι γενικώς διακόπτεται. Διακοπές για το Βαγγέλη. Χαρά σε Βαγγέλη. Στο φίλο τον Κώστα, στο Βικέντιο από το Λιξούρι, στην Ισία, τη Λαδάμε, τις πέντε νόστιμες συνταγές της, τις βρίσκεται σχεδόν καθημερινά αναρτημένες στο enkefalonia.gr. Να επαναλάβω τους χαιρετισμούς και φυσικά τις ευχές μας σωτηρία στην Κουνόπετρα, στον κύριο Γιώργο, στην κυρία Άννα από το Λιξούρι, στον Διονύστο Σταθάτου και την πριγάδα του, την Ειρήνη, τη Σοφία, την Αγγελική, τον Σπύρο, τη Μαρία, τον Νικόλα και τον Διονύση, το Γεράσιμο από τα Ζώλα, τον κύριο Γιάννη. Όχι, λάθος. Δεν μετήκησαν οι άνθρωποι. Να τους βάλω στη θέση τους. Το Γεράσιμο από την Κουντογεννάδα, τον κύριο Γιάννη από τα Ζώλα, τον κύριο Γρηγόρη από το Καλόνουρο, Σύφη και Φιλανδία από τα Δελινάτα, την κυρία Άννα από τα Σπαρτιά, τον κύριο Νίκο, τον κύριο Θέμη από τα Καλλιγάτα, τον κύριο Βαγγέλη και την κυρία Σπασή από τη Λακύθρα, τον κύριο Γιώργο και κύριο Γεράσιμο από το Κορκουμελάτο. Την Ολγίνα Κρίση, τον Θεόδωρο, τον Σολωμό Παναγία Καβαλιαράτο, τον Χαραλάμπα από τα Πατήσια, τον Βασίλη από τον Αγιάννη Τωρέντη, την κυρία Νιώβη, την αρχόντισά μας. Από το Αργοστόλι, Χριστίνα και Παναγία Διαχειρός, Λονιδάκη, Λιθοστρότου 4. Άπιστευτα δώρα. Αλλά και η ζωγραφική διαχειρός Χριστίνας Λονιδάκη. Εκπλήσει, εκπλήσει και εντυπωσιάζει. Απέναντι από τον Άγιο Σπυρίδων. Στην κυρία Μαντώ, την Εύα, τη Χαρίκλια, επίσης στη Μαντα Μαρία. Στην κυρία Μαργαρίτα, να είστε όλοι μα όλοι καλά. Ας επιστρέψουμε, αγαπητοί μου, το 1826, στις 6 Αυγούστου, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιού, ταχύ στο Χαϊδάρι. Το 1945, από φράση μέρα, το αμερικανικό βομβαρδιστικό Enola Gay ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα, καταστρέφοντας το μεγαλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώνοντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών πάντα. 1961, σαν σήμερα, αποθεώνεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλας στο ρόλο Τσιμίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική φαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμανλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα, παρακαλώ. Διαδίκτυο, ιστότοποι, τεχνητή νοημοσύνη, etc. etc. 1991, εγκαινιάζεται σαν σήμερα ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου. Δημιουργός του ο Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό 3W. Η διεύθυνσή του, http://info.cern.sas. Ινστιτούτο Μοριακής Φυσικής της Ελβετίας, εν ολίγης. Για την Ελλάδα, εργαμότο, το 1992, σαν σήμερα, η Βουλά Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδια στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βαρκελόνης και αναφωνεί για την Ελλάδα, εργαμότο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Σήμερα γεννήθηκε το 1881 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, ο Σκοτσέζος γιατρός και ερευνητής που ανακάλυψε και την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε και με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945.
Σαν σήμερα έφυγε από το 1865 ο Αλέξανδρος Μαύρο Κορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Το 1970 ο Νίκος Τσιφόρος, Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Και το 2015 ο Κώστας Βίρβος, Έλληνας τυχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών. Μας έχει αφήσει μεγάλη πρίκα. Τελεύω, ο λεγκού d'un fruit sauvage.

6 Αυγούστου του 2026, στα Καθημάς. Το μύθο του Εσώπου με την αλεπούκητα στα φύλλα, οι περισσότεροι πρέπει να τον ξέρετε, έτσι. Αν όχι, να σας υπενθυμίσω περιληπτικά ότι μια πεινασμένη αλεπού περπατούσε ψάχνοντας τροφή, βρήκε ένα αμπέλι γεμάτο ζουμερά στα φύλλα, θέλησε πάρα πολύ να τα φάει, αλλά ελάτεντε που τα σταφύλια κρεμόντουσαν πολύ ψηλά και η αλεπού δεν μπορούσε να τα φτάσει, παρά τις συνεχείς προσπάθειες να επιδείξει και να αρπάξει, έτσι. Τελικά κατάκοπη και απογοητευμένη αποφάσισε ότι τα σταφύλια μάλλον ήταν ξινά και δεν άξιζε να τα φάει. Έτσι είπε. Σε αυτόν που θέλησε να την πειράξει. Λοιπόν, είναι εύκολο να υποτιμούμε ή να απαξιώνουμε κάτι όταν δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε. Είναι εύκολο από ό,τι φαίνεται να εκθέτουμε προκειμένου να πετύχουμε το σκοπό μας. Και στο τέλος το boomerang, το οποίο εξαπολύουμε, να γυρίσει τον εαυτό μας ως boomerang. Τα είπαμε και χθες. Και βέβαια πάντα στην αποτυχία, την αποτυχία μάλλον, την όποια και μάλιστα της αλεπούς, η οποία, ξέρετε, για να αποφύγει τα τσιμπούρια που κουβαλάει, βυθίζεται αργά αφού πάρει ένα κλαδάκι στο στόμα της στο νερό. Το βλέπουν σαν αβαγωσωστικό το κλαδάκι, τα τσιμπούρια τρέχουν προς τα πάνω για να μην πνιγώνει και στο τέλος πετάει από το στόμα της η αλεπού το κλαδάκι με τα τσιμπούρια στη θάλασσα που πνίγονται και βγαίνει πεντακάθαρη. Ναι. Η αποτυχία πολλών οδηγούν και σε ψυχολογική άμυνα. Και τότε αφήστε τα. Τα σταφύλια είναι ξινά γενικώς. Βέβαια, ο μύθος του Εσώπου συγκεκριμένος χρησιμοποιείται συχνά για να διδάξει, ιδιαίτερα στα παιδιά που ζυμώνονται λίγο-λίγο, την έννοια της αυτογνωσίας και της αποδοχής των ορίων. Ελάττονται που μερικοί όχι μόνο δεν φτάνουν να αγγίζουν την έννοια της αυτογνωσίας και να αποδέχονται τα ωριά τους, αλλά ξεσαλώνουν, μιλάμε. Και ενώ βγαίνουν στον μπαλκόνι και άδουν της ενημέρωσης και τους έρχεται η παντόφλα στο κεφάλι, αυτοί ξαναβγαίνουν την επόμενη για να φτάσει και η δεύτερη παντόφλα να την κάνουν ζευγάρι.

2, μαζί με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Διοικητή της Πυροσβεστικής, την Αστυνομία, συντονίζοντας τις ενέργειες για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Όπως είπε, χρειάστηκε να εκκαινωθούν 7 οικισμοί. Δόθηκε ιδιαίτερη μερίμνα για την ασφάλεια κατοίκων και τουριστών, ειδικά στην περιοχή του Κατελιού. Τα ακούσαμε χθες επίσης. Λοιπόν, οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν στην παραλία, υπήρξε σχεδιασμός για τη μετακίνησή τους, εφόσον απαιτούνταν κτλ. Αναφερόμενο στο θέμα που προκάλεσε τόσες αντιδράσεις και τόσα επενετικά σχόλια για τους κεφαλονίτες από τη στιγμή που εκπορευθήκανε τα ανάλογα από κεφαλονίτες, ναι, για την ενημέρωση σας πάτε. Ράτεντε όμως που από την αλήθεια κανείς δεν γλιτώνει. Όταν λες τη μισή αλήθεια ή τέλος πάντων με έλλειψη δική σου ενημέρωση προσωπικής που χρησιμοποιείς δημόσιο λόγο ή γραφή, δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα, γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ενημερωθείς και να ξέρεις και τι γράφεις και τι λες και να μην εκτιθέσεις. Στο τέλος εκθέτεις και τους άλλους. Δεν μπορούμε όμως να πούμε στο ίδιο τσουβάλι όλοι, έτσι. Αναφερόμενος λοιπόν ο κύριος Μιχαλάτος στο θέμα που προκαλέσε αντιδράσεις, υποστήριξε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιάς διανέμονταν νερά και ό,τι άλλο χρειαζόταν στους πυροσβέστες. Όπως ανέφερε, τα νερά αποτελούσαν προσφορά του Προέδρου της κοινότητας Μαρκοπούλου. Φωτογραφία δεν θα βγάλετε από αυτό. Ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσω του καταστήματός του συνέβαλε στην τροφοδοσία των δυνάμεων που επιχειρούσαν στο μέτωπο, ενώ η διανομή γινόταν από τον Αντιδήμαρχο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, τόνισε. Και όπως σας προενημέρωσα, λοιπόν, υπάρχει. Εντάσσεται στις λειτουργίες πυροσβεστικής υπηρεσίας υποχρεώσεις κτλ. Η τροφός που η ίδια η πυροσβεστική, αγαπητή μου, μεριμνά για τους πυροσβέστες και στην προκειμένη περίπτωση τελευταίας φωτιάς η διανομή των νερού δεν σταμάτησε καθόλου. Βέβαια, όταν ο άλλος είναι μέσα στη φωτιά, στην κυριολεξία, δεν μπορείς να το πας ως εκεί. Πρέπει να έχεις πυρήμαχων τέλος πάντων, ένδυμα κτλ. Και μάσκα, οξυγόνου, ξέρετε όλα αυτά. Τα συνάφη. Άντε λοιπόν, πιάσαμε ή μας είπανε ή επικαλεστήκαμε ότι πήγαν να αγοράσουν μόνοι τους οι πυροσβέστες νερό. Είναι ρεβίθι στο λαιμό, στέκεται αυτή η ιστορία. Γιατί τους είχαν αφήσει εκτεθειμένους, ακάλυπτους τελείως. Μα δεν ξέρετε, ερωτήστε να μάθετε. Να ευχαριστήσουμε τη μία μερίδα, να απαξιώσουμε την άλλη που είναι και η γενιά σας. Λοιπόν, με την τροφό υπάρχει μέρημνα για 2 γεύματα την ημέρα, παρακαλώ. Το ένα γύρω στις 2 το μεσημέρι, το άλλο κοντά εκεί γύρω στις 10 το βράδυ, ανάλογα βέβαια με το ποιες συνθήκες επικρατούν και φυσικά διανομή νερού. Και πολλοί συντοπίτες μας, επιχειρηματίες, όπως και μεγάλο σούπερ μάρκετ στην Κεφαλονιά, να το επαναλάβω καθόλου, δεν με κουράζει. Το τελευταίο 4 πάλετες νερό είχε στείλει πρόσφατα και μάλιστα κατά καιρούς βλέπουμε και τις ευχαριστίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κεφαλνίας, από τη Διεύθυνση προς όσους συνδράμουν προσφέροντας νερό ή οτιδήποτε άλλο. Και ας περιπολίες τους ακόμα, στα οχήματά τους έχουν αρκετό νεράκι. Άντε λοιπόν. Πολύ εύκολα τελικά γίνεται η τρίχα τριχιά. Τριχές. Και όπως είπε και ο κύριος Μιχαλάτος, αν κάποιοι πυροσβέστες αγόρασαν νερό αργότερα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν νεράκι καθόλου, δεν υπήρχε μέρημνα και ότι είχαν εγκαταλειφθεί. Ξέρετε, με αυτή την αναφορά και ότι είχαν μείνει ακάλυπτοι, θίγουν και την ίδια την πυροσβεστική υπηρεσία. Πέρα από το ότι κατέστησαν όλους τους κεφαλήνες γαϊδάρους. Και ο στόχος βέβαια και η επιμέλεια ήταν να χτυπήσουν τη Δημοτική Αρχή. Έλατε που δεν εμπλεκόταν σε αυτό το θέμα. Πείτε κάτι πιο σωστό, κάτι πιο τεκμηριωμένο, αφού έχετε βαλθεί και έχετε κάνει στρατηγική πολέμου. Σταθείτε στα πιο σοβαρά και μην πειράζετε και μην φύγετε αυτόν τον τόπο. Ούτε ακυρώσεις γίνανε όπως επικαλεστήκατε, καλοκαιριάτικα, αυγουστιάτικα, ούτε και κεφαλονίδες είναι γαϊδούρια. Βεβαίως και υπάρχουν και τέτοιοι χαρακτήρες. Αλλά λέτε προς τα πού είναι οι στάβλοι τους. Τα καημένα τα γαϊδούρια την πληρώσαν. Μας λείπουνε κιόλας. Τα προσβάλλουνε και αυτά.

Ιδιαίτερη αναφορά στην Κεφαλονιά κάνει το WWF Ελλάς στο πρώτο απολογισμό του για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα μας. Τώρα, η περιβαλλοντική οργάνωση εστιάζει στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές στο νησί μας, επισημένοντας ότι τμήματα της Κεφαλονιάς έχουν καεί επανειλημμένα ψέματα. Είναι κάποιες περιοχές που δίνουν πάντα. Τους δίνουν πάντα. Ναι. Και μάλιστα μέσα σε σχετικά μικροχρονικό διάστημα. Σύμφωνα λοιπόν με το WWF, το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της βλάστησης, καθώς τα οικοσυστήματα δεν διαθέτουν πάντοτε τον απαραίτητο χρόνο για να αναγεννηθούν φυσικά πριν πληγούν ξανά από μια νέα πυρκαγιά. Η επαναλαμβανόμενη καύση της ίδιας περιοχής αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που μπορούν να εμποδίσουν τη φυσική αποκατάσταση ενός οικοσυστήματος. Παρότι ορισμένα είδη μεσογειακής βλάστησης έχουν αναπτύξει μηχανισμούς αναγέννησης μετά τη φωτιά, η δυνατότητα αυτή περιορίζεται όταν οι πυρκαγιές επανέρχονται συχνά. Παράγοντες όπως η ένταση της καύσης, η παρατεταμένη ξηρασία, η διάβρωση, η απώλεια εδάφους, η βόσκηση μπορούν να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο αυτή την κατάσταση. Για την Κεφαλονιά, το βασικό μήνυμα του WWF είναι ότι δεν αρκεί να καταγραφεί μόνο πόση έκταση κάηκε. Καθοριστική σημασία έχει να εξεταστεί ποια είδη βλάστησης επλήγησαν, εάν οι ίδιες περιοχές έχουν καεί ξανά κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και κατά πόσο μπορούν να ανακάμψουν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Στον πρώτο αυτό απολογισμό δεν αναφέρεται ακόμη βέβαια συγκεκριμένος αριθμός καμένων στρεμμάτων για την Κεφαλονιά, καθώς αναμένονται η ολοκλήρωση των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και οι επιτόπιοι επιστημονικοί έλεγχοι. Τώρα, όσον αφορά τις επιπτώσεις και στην άγρια ζωή, οι πυρκαγιές δεν επηρεάζουν μόνο τη βλάστηση, αλλά και την πανίδα των περιοχών που πλήττονται. Μεγαλύτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν τα είδη που έχουν περιορισμένη δυνατότητα διαφυγής, όπως τα έρπετα, τα αμφίβια, τα σπόνδυλα και η νεωσή των πτηνών. Η καταστροφή ή η αλλίωση των φυσικών ενδιατημάτων μπορεί να έχει συνέπειες που δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά εμφανίζονται σταδιακά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, το WWF ζητά να ολοκληρωθεί άμεσα η συνολική χαρτογράφηση των εκτάσεων που επλήγησαν, ώστε να εντοπιστούν οι περιοχές που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο διάβρωσης, αποτυχίας φυσικής αναγέννησης και μακροχρόνιας περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Για την Κεφαλονιά, όπου οι πυρκαγιές αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα, η επιστημονική παρακολούθηση και η έγκαιρη λήψη μέτρων αποκατάστασης θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές. Παράλληλα, η οργάνωση υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση των πυρκαγιών δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην κατάσβεση. Απαιτούνται συστηματική πρόληψη, διαχείριση της καύσιμης ύλης, συντήρηση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προστασία των τοπικών κοινωνιών και ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Βέβαια, κάπως έτσι κινήθηκε και ο κύριος Λέκας όταν αναφέρθηκε στο τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και μάλιστα άμεσα, αλλά και να υπάρχει διαχωρισμός σημείων που μπορεί να αναπτυχθεί φυσικά η περιοχή και που σε άλλα σημεία που δεν μπορεί. Με λίγα λόγια, οι εμβαλωματικές λύσεις, τα μπαλώματα κοινώς, μπορεί μερικές φορές να έχουν χειρότερα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Εν τω μεταξύ προφυλακίστηκε ο 44χρονος για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Πάστρα. Εισαγγελίας και ανακριτής, αξιολογώντας τα στοιχεία της υπόθεσης, έκριναν ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προφυλάκησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, ο 44χρονος θα μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Και η διαδικασία βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες πυρκαγιάς.

Εν τω μεταξύ, για την Ισιακή Συνομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση και την αμέριστη αλληλεγγύη της στους κατοίκους της Κεφαλονιάς που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία καλεί την πολιτεία να σταθεί έμπρακτα και άμεσα δίπλα στους πυρόπληκτους, αλλά και να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο και μόνιμο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Σήμερα το πρωί οι περισσότεροι κάτοικοι και επισκέπτες ή εισερχόμενοι στο Αργοστόλι μπήκαν στη διαδικασία να αναρωτιούνται γιατί τόσες σιρήνες. Λοιπόν, είχαμε δύο συμβάντα. Είχαμε φωτιά σε αυτοκίνητο στην οδό Βιρώνας κοντά στη βιβλιοθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να προχωρήσουν την κατάσβεση της φωτιάς. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Λοιπόν, και το άλλο ήταν η ανάφλεξη στην χωματερή στο Νταμάρι. Ναι, στη Λαγκάδα, στο Αργοστόλι, όπου αμέσως έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής, ούτως ώστε να προλάβουν την όποια εξέλιξη. Στη Λαγκάδα, λοιπόν, 4 πυροσβεστικά οχήματα, 18 πυροσβέστες επιχείρησαν αποτρέποντας την επέκταση φωτιάς.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πάστρας, Άγγελος Κουσουμβρής, εκφράζει θερμές του ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους του Δήμου Αργοστολίου για την πολύτιμη προσφορά τους κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που έπληξε την περιοχή.

Εν τω μεταξύ, το inkefalonia.gr κάνει αναφορά στο νέο Καναντέρ 515 που θα αλλάξει τα δεδομένα στις πυρκαγιές. Έως το 2031 η Ελλάδα θα διαθέτει τέτοια 7 Καναντέρ 515, τα οποία ανεφοδιάζονται με νερό σε μόλις 12 δευτερόλεπτα. Αναμένεται λοιπόν η Ελλάδα να αποκτήσει συνολικά 7 Καναντέρ 515 μέχρι το 31 στο πλαίσιο του κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. Η αντίστροφη μέτρηση για την παραλαβή του πρώτου Καναντέρ 515 έχει ήδη ξεκινήσει. Το νέο πυροσβεστικό αεροσκάφος, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε επιχειρήσεις κατάσβεση ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, βρίσκεται αυτή την περίοδο υποκατασκευής στον Καναδά. Η διαδικασία πραγματοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε το αεροσκάφος να παραδοθεί στην Ελλάδα έως το 2028 και να ενισχύσει ουσιαστικά τις προσπάθειες περιορισμού των πυρκαγιών. Την ώρα λοιπόν που τα υπόλοιπα ενέργεια μέσα αναγκάζονται να διακόπτουν τις πτήσεις τους μετά τη δύση του ηλίου, το συγκεκριμένο Καναντέρ 515 θα μπορεί να συνεχίζει τις ρήψεις νερού. Πρόκειται για ένα αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος νέας γενιάς, το οποίο κατασκευάζεται από την The Havilland Καναδά και αποτελεί τον διάδοχο του γνωστού SL-1415. Ο σχεδιασμός του έχει γίνει αποκλειστικά για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, είναι εξοπλισμένο και με εξελιγμένα συστήματα πλοήγησης, τα οποία του επιτρέπουν να εκτελεί ρήψεις νερού ακόμη και σε συνθήκες νύχτας. Υπάρχει και το ανάλογο βίντεο που μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Αυτό το στολίδι των ουρανών.

Μια άλλη σημαντική είδηση, αγαπητοί μου, αφορά στον Δήμαρχο Στολίου, στο μεγάλο ψηφιακό άλμα, το οποίο επιχειρεί, γιατί οι υπογραφές έπεσαν ήδη από χθες. Λοιπόν, υπογράφηκε χθες η σύμβαση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμαρχου Στολίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση της ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται ο πολιτισμός του έργου Στολίου. Φανταστείτε λοιπόν έναν γονέα που ενημερώνεται άμεσα από το κινητό του για θέματα που αφορούν τον παιδικό σταθμό του παιδιού του. Έναν αθλητικό σύλλογο που μπορεί να γνωρίζει τη διαθεσιμότητα μιας δημοτικής εγκατάστασης χωρίς τηλεφωνήματα, χωρίς χαρτιά και διαδρομές από το γραφείο, από γραφείο σε γραφείο. Έναν επισκέπτη που περιηγείται στου δρόμου του Αργοστολίου και βλέπει την ιστορία και την τέχνη της πόλης να ζωντανεύουν στην οθόνη του. Και πίσω από όλα αυτά, έναν Δήμο φυσικά που γνωρίζει πόση ενέργεια καταναλώνουν τα κτίρια του, οργανώνει καλύτερα τις υπηρεσίες του, προστατεύει τα πληροφοριακά του συστήματα και λαμβάνει αποφάσεις βασισμένες σε πραγματικά δεδομένα. Αυτό είναι το αποτύπωμα που φιλοδοξεί να αφήσει το νέο έργο δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου, η σύμβαση του οποίου υπογράφτηκε χθες με την ανάδοχο εταιρεία. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 440.786,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη Datsoft, ανώνυμη εταιρεία. Η διάρκεια υλοποίησης έχει οριστεί σε 11 μήνες από την υπογραφή, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Το νέο έργο βέβαια δεν ξεκινά από το μηδέν, έρχεται ως το επόμενο βήμα μετά το Αργοστόλη, την υπηρεσία που καθιέρωσε έναν πιο άμεσο τρόπο επικοινωνίας του Δημότη με το Δήμο για προβλήματα της καθημερινότητας. Και κάθε φορά που αναφερόμαστε στο Αργοστόλη, η σκέψη μας ταξιδεύει στον Νίκο το Φραντζή, ο οποίος έθεσε τις βάσεις. Μέσω του Αργοστόλη, λοιπόν, ο πολίτης απέκτησε τη δυνατότητα να καταγράφει ένα πρόβλημα, να ζητά την παρέμβαση των δημοτικών υπηρεσιών, χωρίς να αναζητά τον κατάλληλο άνθρωπο, χωρίς διαμεσολαβείς και χωρίς να χάνεται στο λαβύρινθο της γραφειοκρατίας. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για ζητήματα όπως ο ηλεκτροφωτισμός, η καθαριότητα, δοστρώματα, η απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων, μη παιδικές χαρές, βλάβες κτλ. Το Αργοστόλη έδωσε στο Δήμο λοιπόν τη δυνατότητα να ακούει ψηφιακά τον πολίτη. Το νέο έργο επιχειρεί κάτι ευρύτερο, να βοηθήσει τον Δήμο να οργανώσει ψηφιακά τον ίδιο τον εαυτό. Τα περισσότερα, γιατί είναι αρκετά, μπορείτε να τα αναγνώσετε στο inkefalonia.gr.

εντωμεταξύ πολλής λόγος έχει γίνει στο παρελθόν, πολύ περισσότερο στο τελευταίο διάστημα, για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Λοιπόν, είναι έτσι όντως τα πράγματα. Λοιπόν, μεγαλύτερες ΕΙΔΑΠ, δεν είναι δική μας, ΕΙΑΘ και κατάργηση δεκάδων δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, ΔΕΙΑ δηλαδή, δια της μεθόδου της συγχώνευσης, περιλαμβάνει το κυβερνητικό σχέδιο για το νερό, το οποίο προκαλεί σωρία αντιδράσεων βέβαια πριν καν αρχίσει να επιχειρείται. Πέρασε βέβαια το νομοσχέδιο. Τώρα, οι διατάξεις του νομοσχεδίου, το οποίο είχε παρουσιαστεί στις αρχές του μήνα στο Υπουργικό Συμβούλιο, προβλέπουν μία μορφή συγχώνευσης των ΔΕΙΑ, ώστε στην τελική τους μορφή να μείνουν 13, μία αναπεριφέρεια ή ενδεχομένως λίγο περισσότερες. Ενώ δρομολογείται και η χωρική επέκταση των ΕΙΔΑΠ, Αθήνα μεριά δηλαδή, Αττική και ΕΙΑ Θεσσαλονίκης, σε όμορες περιφερειακές ενότητες. Τώρα, στις δύο εταιρείες θα περάσει και η ευθύνη για τον καθαρισμό, τη συντήρηση και λειτουργία των φρεατείων, υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων και των συνδετηρίων αγωγών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για τη ΔΕΙΑΠ και την ΔΕΙΑΘ, έτσι. ΕΙΔΑΠ, με συγχωρείτε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις νέες εταιρείες ίδρυυσης της περιφέρειας, πλην ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ δηλαδή, Αθήνας και Θεσσαλονίκης είναι αυτές, νέες θα ονομάζονται μείζονες ή νέες. Μείζονες δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης θα είναι διαδημοτικές επιχειρήσεις. Διαδημοτική επιχείρηση έχουμε στην Κεφαλονιά, ειδικού κοινοφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως οι σημερινές ΔΕΙΑ. Εμείς έχουμε τη ΔΕΙΑΔΚΑ. Λοιπόν, θα διοικούνται από Συμβούλιο Στρατηγικής και Εποπτείας. Προσέξτε το τώρα. Θα διοικούνται από Συμβούλιο Στρατηγικής και Εποπτείας, με τους Δήμους ως μέλη του, από 9 μελή Εκτελεστική Επιτροπή και από Εκτελεστικό Διευθυντή που θα επιλεγεί με κριτήρια αγοράς. Με κριτήρια αγοράς. Τώρα, από σημειώνουν πηγές του Υπουργείου, στόχος είναι η ύπαρξη λιγότερων αλλά ισχυρότερων επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης που θα καλύπτουν επαρκώς και σε προσιτό κόστος τις ανάγκες των πολιτών. Σε προσιτό, για να δούμε. Εκτιμούν ότι με τα νέα σχήματα που θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής, παρακαλώ, αυτό κρατήστε το, θα λειτουργούν υπό την εποπτεία της ρυθμιστικής αρχής αποβλήτων ενέργειας και υδάτων σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση των υπηρεσιών τους, θα περιοριστούν ζητήματα που οδήγησαν σε συσσόρευση ανίσπρακτων λογαριασμών, πολλά τα λεφτά άρη, και αυξημένες απώλειες νερού, θέματα που θα αντιμετωπιστούν με τη δημιουργία σημαντικών οικονομιών κλίμακος και την εξοικονόμηση πόρων. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι με το εν λόγω σχέδιο νόμου θα υπάρξει και ρύθμιση των χρεών των ΔΕΙΑ, που να τα βρουν να τα καλύψουν, ενώ θα θεσπιστεί και μηχανισμός μη δημιουργίας νέων. Σε κάθε περίπτωση, μια σημαντική αλλαγή που επέρχεται είναι ότι οι Δήμοι και οι σύνδεσμοι ίδρυυσης δεν θα μπορούν να παρέχουν πλέον υπηρεσίες διαχείρισης υδάτων και λιμάτων. Μεγάλο το θέμα, γιατί πλέον σε πεδίο εφαρμογής, πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα, πολλή συζήτηση. Η αρχική πρόταση πάντως του σχεδίου νόμου ήταν ο αριθμός των 124, παρακαλώ, επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης να περιοριστεί δραστικά, φτάνοντας σε 13 από 124, δηλαδή περίπου μία αναπεριφέρεια ή μισή περιφέρεια και κάποιον όμορο νόμο. Ωστόσο, πλέον υπάρχουν δεύτερες σκέψεις, έτσι ώστε τα σχήματα να είναι λίγο περισσότερα.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπασταύρου τι ανέφερε μετά και από την ψήφιση. Ψηφίστηκε λοιπόν, ψηφίστηκε το νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτων από τη Βουλή, το υπερασπίστηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος απέρριψε και τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ιδιωτικοποίησης του νερού και παράλληλα διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπονται αυξήσεις στα τιμολόγια ίδρυυσης, ενώ ανακοίνωσε ότι η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση του Υπουργείου αφορά το ψηφιακό εξυγχρονισμό των πολεοδομιών. Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ και στους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα στο δεύτερο. Να μην τα συζητάμε. Κάποιος παραιτήθηκε, κάποιος θα βγει εκτός και κάποιες άλλες φωνές ακούγονται συνεχώς στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, ο Υπουργός υποστήριξε λοιπόν ότι η ύπαρξη 735 διαφορετικών οργανισμών διαχείρισης νερού στη χώρα οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα και μεγάλες απώλειες. Ανέφερε ότι σήμερα χάνεται περίπου το 50% του νερού πριν φτάσει στους καταναλωτές, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ένα ενιαίο και ολιστικό μοντέλο διαχείρισης. Δεν υπάρχει ιδιωτικοποίηση, υπερτόνισε. Στόχος είναι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα. Λοιπόν, να κρατήσουμε. Δεν θα υπάρξουν αυξήσεις στα τιμολόγια. Ανέφερε ότι το ηλεκτρικό σύστημα αντέχει και ότι είναι σε διαρκή ετοιμότητα όταν ρωτήθηκε για αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του παρατεταμένου καύσωμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να τον ακούσουμε να αναφέρεται στο συγκεκριμένο για τη διαχείριση του νερού. Ολιγόληπτη αναφορά.
1: 735 διαφορετικούς οργανισμούς διαχείρισης του νερού. Αυτό είναι συνώνυμο της αναποτελεσματικότητας. Έχουμε διαρροές που φτάνουν το 50%, δηλαδή 5 στις 10 σταγόνες δεν φτάνουν ποτέ στη βρύση μας. Αυτό το μοντέλο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχει εξαντλήσει τα όρια του. Να πω εδώ ότι υπάρχουν χώρες όπως η Σιγκαπούρη ή το Ισραήλ που η ίδια σταγόνα χρησιμοποιείται 2 και 3 φορές. Εμείς χάνουμε τις μισές. Πρέπει να αλλάξουμε την αρχιτεκτονική διαχείριση του νερού. Πρέπει να πάμε σε ένα ολιστικό μοντέλο διαχείρισης του νερού και αυτό κάνουμε. Αυτή είναι μια επιλογή ευθύνης. Κύριε Σιαδήμα, η αδράνεια δεν είναι λύση. Το νερό είναι εθνικός στρατηγικός πόρος. Είναι πηγή ζωής. Δεν μπορούμε να τα σπαταλάτε και εμείς να μην κάνουμε τίποτα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Σήμερα που μιλάμε, στην Ανατολική Αττική, έχουμε δήμους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη στιγμή οργανωμένο σύστημα αποχέτευσης. Άρα έχουμε δήμους που η βρύση τους μπορεί να είναι συνδεδεμένη με την ΕΙΔΑΠ, αλλά μην έχουν αποχέτευση. Δεν μπορούμε να πάμε σε αυτόν τον πολυκερματισμό. Πρέπει να πάμε σε μια ολιστική αντιμετώπιση για να διασφαλίσουμε τι, το δημόσιο χαρακτήρα του νερού, το ασφαλές και προσιτό νερό σε όλους.
2: Κρατάω τι λέτε. Άρα με αυτόν τον τρόπο δηλαδή προασπίζονται τα συμφέροντα, λέτε, δεν είναι έτσι όπως το παρουσιάζει η αντιπολίτευση που καταψήφισε.
1: Μα αυτή τη στιγμή, να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή 50 από τους 67 δήμους της Αττικής είναι συνδεδεμένοι με την ΕΙΔΑΠ, ο Δήμος Αθηναίων.
2: Ναι, ναι.
1: Έχουν ιδιωτικοποιήσει το νερό. Αυτό που γίνεται είναι σταματάμε τον κατακαιρματισμό, αυτό μοσαϊκό. 50 δήμοι με την ΕΙΔΑΠ, 17 όχι με την ΕΙΔΑΠ. Από τους 17 που είναι όχι με την ΕΙΔΑΠ, 10 έχουν αποχέτευση με την ΕΙΔΑΠ. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Δεν μπορούν να γίνουν οι αναγκαίες οικονομίες κλίμακος, οι αναγκαίες επενδύσεις. Για να φτιαχτεί το σύστημα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, η ΕΙΔΑΠ έχει ένα πρόγραμμα ενός δις. Δεν μπορεί αυτό πρόγραμμα να το σηκώσει ένας δήμος μόνος του. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι οργανισμοί διαχείρισης του νερού δεν είναι αποτελεσματικοί. Κάποιοι κάνουν καλά δουλειά τους. Αλλά το μοντέλο αυτό έχει εξαντλήσει τα όρια του. Σε όλη την Ευρώπη πάμε σε χρηστή διαχείριση του νερού. Συνολική, ολιστική. Για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα έχουν προσιτό, θα έχουν πρόσβαση στο νερό και σε άφθονο νερό και σε τιμές οι οποίες δεν είναι ακριβές. Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, υπάρχουν πολίτες που παίρνουν 0,35 το κυβικό από την ΕΙΔΑΠ, αλλά υπάρχουν πολίτες στην Αττική που το αγοράζουν 5 και 10 φορές πιο ακριβά από ιδιωτικούς φορείς.
2: Κύριε...
1: Αυτό είναι ιδιωτικοποίηση. Εμείς κάνουμε ακριβώς το ανάποδο.
2: Υπουργέ, πάνω σε αυτό δύο ερωτήσεις. Άρα, με αυτό που περιγράφετε, μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λειψιδρίας? Γιατί λέγατε ότι χάνουμε σταγόνες. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Και δεύτερον, τι θα γίνει και με τα τιμολόγια? Αν θα έχουμε τίποτα αυξήσεις.
1: Ναι. Μα ακριβώς αυτή είναι η λύση. Όταν χάνεις 5 στις 10, πώς θα αντιμετωπίσεις τη λειψιδρία? Υπάρχει θέμα συζήτησης. Είδατε τι έγινε πριν δύο μέρες. στο Δήμο Σιθωνίας και στο Δήμο Βόλβης. Μπήκε εισαγγελέας. Mm-hmm. Ναι, εισαγγελέας. Για να διασφαλίσει την ποιότητα του νερού. Γιατί βρέθηκαν κολοβακτηρίδια. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε αποχετευτικό σύστημα και η αποχέτευση βόθρη δηλαδή συνδέθηκε με το σύστημα ίδρευσης. 2026. Αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα αφήσουμε να γίνει. Και σκεφτείτε το λειτουργικό όφελος που θα έχουμε όλοι αν από τις 50 σταγόνες σώσουμε τις μισές. Mm-hmm. Δεν χάνουμε 50, χάνουμε 25. Αυτό είναι σημαντικό λειτουργικό όφελος. Αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην Αθήνα, έχουμε το φθηνότερο νερό και ποιοτικότερο νερό στην Ευρώπη. Και ο στόχος μας είναι αυτό να το διατηρήσουμε. Αλλά για να γίνει αυτό, χρειάζονται επενδύσεις, χρειάζονται να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους ευρωπαϊκούς πόρους, την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία, και αυτό απαιτεί οικονομίες κλίμακος. Απαιτεί τη γνώση και την εμπειρία της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ.
2: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι όπως το περιγράφετε, δεν θα υπάρχουν αυξήσεις.
1: Ασφαλώς και όχι. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να εξορθολογήσουμε το λειτουργικό κόστος, να κάνουμε εξοικονομήσεις, να νοικοκυρέψουμε ένα σύστημα που αυτή τη στιγμή είναι πολυκερματισμένο.
2: Έχετε μεγάλο χαρτοφυλάκιο και σας πάω τώρα σε άλλο πεδίο. Πάμε λίγο στο ρεύμα. Και τι εννοώ? Επειδή αντιλαμβάνεστε, τώρα έχουμε και πυρκαγιές σε αυτή την περίοδο. Χάσαμε και τρεις πυροσβέστες. Ξέρετε και η ζέστη που θα υπάρχει τις επόμενες ημέρες. Αυτό που λένε και οι μετρολόγοι, ειδικά ως 10 Αυγούστου, μπορεί να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, περισσότερο χρήση air condition, περισσότερο χρήση του ρεύματος. Αντέχει το σύστημα, Υπουργέ?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο, όπως και το Πάσχα, κάθε χρόνο το σύστημα δέχεται πολύ μεγάλη πίεση. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και καθημερινή επικοινωνία με τους διαχειριστές του συστήματος, έτσι ώστε να παίρνουμε τα απαραίτητα μέτρα να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε αστάθεια. Μέχρι τώρα νομίζω έχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις προκλήσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
2: Μάλιστα, εγώ το κρατώ αυτό που λέτε, άρα είστε σε ετοιμότητα, κάνετε συσκέψεις, το παρακολουθείτε κι εσείς. Κλείνοντας τώρα, μπορεί να ψηφίσετε και ένα νομοσχέδιο σήμερα, αλλά φαίνεται ότι θα υπάρχουν και άλλα μπροστά. Το 2027, λέει ο Πρωθυπουργός, εκλογές. Μάλιστα, ζήτησε και από συναδέλφους σας να βγαίνετε στα κανάλια. Και εσείς βγαίνετε,
1: δεν το
2: λέω τώρα γιατί. Γιατί είμαστε εδώ, γιατί αυτή η συζήτηση έγινε χθες μέσα στο Υπουργικό. Πάει για το 27 και ζήτησε και περισσότερη εξωστρέφεια. Και από εσάς εννοώ τους υπουργούς και ανάδειξη του κυβερνητικού έργου. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο, λέει. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο.
1: Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις που έχουν να γίνουν. Σήμερα, πριν από 5 λεπτά, όπως είπατε, ψηφίστηκε μια δομική μεταρρύθμιση. Ναι. Το είπε και χθες ο Πρωθυπουργός, που αλλάζει την αρχιτεκτονική. Σε 3 ώρες από τώρα έχουμε συνάντηση με όλους τους φορείς και ξεκινάμε τη συζήτηση για το GovGR στις πολεοδομίες. Βάζουμε μπρος να δούμε την αναγκαία πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία θα φέρει την ψηφιακή επανάσταση στο θέμα της πολεοδομίας. Ήδη ξεκινάμε από σήμερα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια επόμενη μεταρρύθμιση. Ο πολίτης αυτό ζητάει από την κυβέρνηση.
2: Μάλιστα,
1: αυτά συγκεκριμένα αποτελέσματα.
2: Άρα μας δίνεται και είδηση τώρα. Το επόμενο νομοσχέδιο είναι πολεοδομίες, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Τα οποία, μάλιστα. Και εδώ καταλαβαίνω, είναι νομοσχέδιο παύλα μεταρρύθμιση, αν φύγουν από την αυτοδιοίκηση τώρα. Δεν ξέρω ακριβώς τι σχεδιάζεται.
1: Θα αλλάξει τελείως ο τρόπος. Θα κάνουμε το GovGR στην πολεοδομία.
2: Α, GovGR στην πολεοδομία.
1: Όπως η επανάσταση, ναι. Η ψηφιακή επανάσταση, που δεν χρειάζεται όταν έχει σχέση με τις φορολογικές αρχές στη χώρα να πηγαίνεις, να έχεις φυσική επαφή, που υπάρχει ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα της φορολογικής σχέσης, το ίδιο επιχειρούμε να κάνουμε και με τις πολεοδομίες.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω.
0: Λοιπόν, και εμείς ο συνάδελφος εξ Αθηνών για την δυνατότητα που είχαμε να συμμεταφέρουμε τα βασικότερα των όσων αφορούν στη διαχείριση του νερού από το ΔΚΕΦ εξής. Τόνισε ο κ. Παπασταύρο ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μια δομική μεταρρύθμιση που αφορά αφενός την ορθολογική διαχείριση του δημόσιου φυσικού πόρου, του νερού και αφετέρου την κοινωνική συνοχή, την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών, την οικονομία και τελικά το δικαίωμα των επόμενων γενεών να έχουν πρόσβαση σε ασφαλές, προσιτό, επαρκές ποιοτικό νερό. Τόνισε ότι στηρίζουμε τους δήμους μας ως κυβέρνηση. Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί πάνω από 685 εκατομμύρια ευρώ για περισσότερα από 200 έργα ίδρευσης και αποχέτευσης σε 119 δήμους. Ένας στους 3 δήμους της χώρας έχει ήδη ενισχυθεί. Διαμορφώνουμε ως κυβέρνηση για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική για το νερό. Λοιπόν, με το νομοσχέδιο προχωράει η κυβέρνηση σε δομική μεταρρύθμιση της διαχείρισης του νερού. Ακόμη και οι πιο αποτελεσματικοί φορείς αδυνατούν από μόνοι τους να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της λειψιδρίας. Επεβαλλεωμένα δίκτυα από τη μια, ανάγκες σε προσωπικότητα και τεχνογνωσία, σε χρηματοδότηση, έργα μεγάλης κλίμακας. Όλα αυτά αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους που δύσκολα μπορούν να καλυφθούν από μικρές δημοτικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και η συνένωση δυνάμεων απαραίτητώνεσαι. Με λίγα λόγια, αναφέρθηκε σε δημιουργία οικονομιών κλίμακας προς όφελος των πολιτών. Επίσης, ανέφερε ότι αξιοποιεί κυβέρνηση τη γνώση της Ευρώπης και για τον λόγο αυτό εξασφάλισε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πριν δύο μέρες, τρεις, υπεγράφει και συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τεχνική βοήθεια και μεταφορά τεχνογνωσίας. Ακούστηκε ότι πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, ωστόσο αυτό το κατέριψε το επιχείρημα. Τον χαρακτήρισε με λίγα λόγια αμύθο. Η πραγματικότητα, είπε, είναι ακριβώς αντίθετη. Δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό, ενισχύουμε στην πράξη τις δύο αρχαιότερες καταρχάς εταιρείες κοινής ωφέλειας, την ΕΙΔΑΠ στην περιοχή της Αττικής και την ΕΙΑΦ στη Θεσσαλονίκη. Τώρα, σχετικά με την ιδιοκτησία των δικτύων, ξεκαθαρίσε ότι η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων γίνεται με αυστηρές εγγυήσεις. Σε κάθε περίπτωση, η ιδιοκτησία μπορεί να παραμείνει στους Δήμους. Η διαχείριση όμως αναλαμβάνεται από μεγάλους οργανισμούς που διαθέτουν εμπειρία και επάρκεια. Η μεταρρύθμιση δεν αφαιρεί επίσης την τοπικότητα, σας τα μεταφέρω συνοπτικά. Και επεσήμανε, πραγματοποιήσαμε εκτεταμένες συναντήσεις με δημάρχους, βουλευτές και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Ακούσαμε παρατηρήσεις, τροποποιήσαμε διατάξεις, ενσωματώσαμε ήδη αρκετά σχόλια από τους φορείς και τη δημόσια διαβούλευση. Προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε αιτήματα της αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, και φυσικά ακούσατε για την αναβάθμιση του πολυδομικού εργαλείου. Αυτό έχει σχέση με τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς. Ναι, μεγαλώνει αυτή η ιστορία σε συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Όσον αφορά τη διαχείριση του νερού, θα υπάρχει λοιπόν ένα ανώτατο όργανο το οποίο θα λειτουργεί ως ρυθμιστική αρχή κτλ. Δεν ιδιωτικοποιείται. Μία αναπεριφέρεια ή και περισσότερες. Αυτό θα το δούμε, γιατί δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε πόσες περισσότερες και σε ποιες περιφέρειες αυτή τη στιγμή ακόμη. Να είστε όλοι καλά. Πάμε, ευχόμενοι ήσυχα βράδια, ονειρεμένα και νοσταλγικά, να τα ακούσουμε με τον Γιάννη τον Κότσιρα. Τα ήσυχα βράδια λοιπόν, να είστε όλοι καλά, αν και η πρώτη εκτέλεση είναι της Αρλέτας. Αύριο και γύρω στις 12 θα είμαστε και πάλι μαζί, για χαρά.

του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώδυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις? Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
6: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την προφυλάκηση του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες της πυρκαγιάς. Υπογράφηκε η σύμβαση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση της ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται ο πολιτισμός του Αργοστολίου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που φιλοδοξεί να αφήσει το νέο έργο δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου με συνολικό συμβατικό τίμημα 440.786 ευρώ, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης έχει οριστεί σε 11 μήνες από την υπογραφή, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο στην οδό Βύρωνο στο Αργοστόλι κοντά στη βιβλιοθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής έλαβε χώρα το πρωί σήμερα στην περιοχή της Λαγκάδας στο Αργοστόλι, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ανάφλεξη στη γνωστή ανεξέλεγκτη χωματερή, που εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. 4 πυροσβεστικά οχήματα και 18 πυροσβέστες επιχείρησαν προκειμένου να περιορίσουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ιδιαίτερη αναφορά στην Κεφαλονιά κάνει το WWF Ελλάς στον πρώτο απολογισμό του για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα. Η περιβαλλοντική οργάνωση εστιάζει στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές στο νησί, επισημένοντας ότι οι τμήματα της Κεφαλονιάς έχουν καεί επανειλημμένα μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το WWF, το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της βλάστησης, καθώς τα οικοσυστήματα δεν διαθέτουν πάντοτε τον απαραίτητο χρόνο για να αναγεννηθούν φυσικά πριν πληγούν ξανά από μια νέα πυρκαγιά. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση και την αμέριστη αλληλεγγύη της στους κατοίκους Κεφαλονιάς που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία καλεί την πολιτεία να σταθεί έμπρακτα και άμεσα δίπλα τους, αλλά και να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο και μόνιμο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Χρηματικά βραβεία σε 10 φοιτητές απένει με την Τετάρτη 5 Αυγούστου το Ίδρυμα Αδελφών Τυπάλδου, επαναφέροντας ένα σημαντικό θεσμό που, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, πραγματοποιείται έπειτα από αρκετά χρόνια. Η απονομή πραγματοποιήθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Λιξουρίου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χαβριάτων και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λιξουρίου. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά έτος και 6.000 ευρώ συνολικά για κάθε φοιτητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από τα κράτη-μέλη αλλά και του ενιαίου ποινολογίου για τους παραβάτες οδηγούς. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία καθιστά περιττή την άδεια οδήγησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στη φυσική της μορφή, καθώς έως και 26 Νοεμβρίου του 2029 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να δέχονται ως επίσημο έγγραφο το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης. Το τελευταίο πρόκειται να αποκτήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή μορφή, επιτρέποντας εκτός των άλλων στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Μητρώο του Οδηγού. Γιορτή νεολαία στα Φάρσα αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του Χωριού. Η πορεία της Αποστολίας Αντωνάτου στα 100 μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών ολοκληρώθηκε στα προκριματικά, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για την ημιτελική φάση του αγωνίσματος. Η πρωταθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου αγωνίστηκε στην 8η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 11.64. Μια επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Παρά τον αποκλεισμό, η συμμετοχή της σε μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση αποτελεί ακόμη μια σημαντική εμπειρία στην αγωνιστική της πορεία και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Η Αποστολή Αντωνάτου συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού στίβου και αναμένεται να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατή στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Άμπαινα για λίγο στο κουτί να φτιάχνα για μας ένα δελτίο. Τίποτα να μην είχε συμβεί, να είχαμε τη γη εμείς οι δύο.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: Είναι Κεφαλονιά, 89,2.

πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: μια στιγμή αρετή.
1: Η ώρα στον ΙΜ Κεφαλονιά 89,2 είναι 3:30.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Τη λύση που ζητάω, μπλοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

0: Κεφαλονιά. 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε!

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον νυν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την προφυλάκηση του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες της πυρκαγιάς. Υπογράφηκε η σύμβαση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση της ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται ο πολιτισμός του Αργοστολίου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που φιλοδοξεί να αφήσει το νέο έργο δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου με συνολικό συμβατικό τίμημα 440.786 ευρώ, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης έχει οριστεί σε 11 μήνες από την υπογραφή, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο στην οδό Βύρωνο στο Αργοστόλι κοντά στη βιβλιοθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής έλαβε χώρα το πρωί σήμερα στην περιοχή της Λαγκάδας στο Αργοστόλι, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ανάφλεξη στη γνωστή ανεξέλεγκτη χωματερή, που εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. 4 πυροσβεστικά οχήματα και 18 πυροσβέστες επιχείρησαν προκειμένου να περιορίσουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ιδιαίτερη αναφορά στην Κεφαλονιά κάνει το WWF Ελλάς στον πρώτο απολογισμό του για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα. Η περιβαλλοντική οργάνωση εστιάζει στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές στο νησί, επισημένοντας ότι οι τμήματα της Κεφαλονιάς έχουν καεί επανειλημμένα μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το WWF, το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της βλάστησης, καθώς τα οικοσυστήματα δεν διαθέτουν πάντοτε τον απαραίτητο χρόνο για να αναγεννηθούν φυσικά πριν πληγούν ξανά από μια νέα πυρκαγιά. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση και την αμέριστη αλληλεγγύη της στους κατοίκους Κεφαλονιάς που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία καλεί την πολιτεία να σταθεί έμπρακτα και άμεσα δίπλα τους, αλλά και να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο και μόνιμο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Χρηματικά βραβεία σε 10 φοιτητές απένιμε την Τετάρτη 5 Αυγούστου το Ίδρυμα Αδελφών Τυπάλδου, επαναφέροντας έναν σημαντικό θεσμό που, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, πραγματοποιείται έπειτα από αρκετά χρόνια. Η απονομή πραγματοποιήθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Λιξουρίου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χαβριάτων και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λιξουρίου. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά έτος και 6.000 ευρώ συνολικά για κάθε φοιτητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από τα κράτη-μέλη αλλά και του ενιαίου ποινολογίου για τους παραβάτες οδηγούς. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία καθιστά περιττή την άδεια οδήγησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στη φυσική της μορφή, καθώς έως και 26 Νοεμβρίου του 2029 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να δέχονται ως επίσημο έγγραφο το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης. Το τελευταίο πρόκειται να αποκτήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή μορφή, επιτρέποντας εκτός των άλλων στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Μητρώο του Οδηγού. Γιορτή νεολαία στα Φάρσα αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του Χωριού. Η πορεία της αποστολίας Αντωνάτου στα 100 μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών ολοκληρώθηκε στα προκριματικά, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για την ημιτελική φάση του αγωνίσματος. Η πρωταθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου αγωνίστηκε στην 8η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 11.64. Μια επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να τη δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Παρά τον αποκλεισμό, η συμμετοχή της σε μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση αποτελεί ακόμη μια σημαντική εμπειρία στην αγωνιστική της πορεία και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Η αποστολή Αντωνάτου συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού στίβου και αναμένεται να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατή στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

καλώδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά. 89,2. Η ώρα στο Νιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Νιν Κεφαλονιά 89,2.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου Σταλευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της Χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου σταλευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε!
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
3: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
2: Και την έχεις.
3: Άμικρο Πληροφορική.
2: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
3: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
2: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
3: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
2: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
3: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
2: Άμικρο Πληροφορική.
3: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
4: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7:30.
1: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7:30 το πρωί με 3:30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: από τον Ιν Κεφαλονιά 89,2.
1: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Κουλουριώτου. Την προφυλάκηση του 44χρονου, ο οποίος συνελήφθη για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Πάστρας Κεφαλονιάς, αποφάσισαν οι δικαστικές αρχές μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες και οι αιτίες της πυρκαγιάς. Υπογράφηκε η σύμβαση για ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου, το οποίο φιλοδοξεί να αλλάξει την εξυπηρέτηση των πολιτών, τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών, τη διαχείριση της ενέργειας και τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύεται ο πολιτισμός του Αργοστολίου. Αυτό είναι το αποτύπωμα που φιλοδοξεί να αφήσει το νέο έργο δράσης ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αργοστολίου με συνολικό συμβατικό τίμημα 440.786 ευρώ, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Η διάρκεια υλοποίησης έχει οριστεί σε 11 μήνες από την υπογραφή, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικών Πόρων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί σε αυτοκίνητο στην οδό Βύρωνο στο Αργοστόλι κοντά στη βιβλιοθήκη. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, ούτε αν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Νέα κινητοποίηση της πυροσβεστικής έλαβε χώρα το πρωί σήμερα στην περιοχή της Λαγκάδας στο Αργοστόλι, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες σημειώθηκε ανάφλεξη στη γνωστή ανεξέλεγκτη χωματερή, που εδώ και σχεδόν ένα χρόνο παραμένει χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. 4 πυροσβεστικά οχήματα και 18 πυροσβέστες επιχείρησαν προκειμένου να περιορίσουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς. Ιδιαίτερη αναφορά στην Κεφαλονιά κάνει το WWF Ελλάς στον πρώτο απολογισμό του για τις επιπτώσεις των πρόσφατων πυρκαγιών στη χώρα. Η περιβαλλοντική οργάνωση εστιάζει στη συχνότητα με την οποία εκδηλώνονται πυρκαγιές στο νησί, επισημένοντας ότι οι τμήματα της Κεφαλονιάς έχουν καεί επανειλημμένα μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με το WWF, το γεγονός αυτό αυξάνει τον κίνδυνο υποβάθμισης της βλάστησης, καθώς τα οικοσυστήματα δεν διαθέτουν πάντοτε τον απαραίτητο χρόνο για να αναγεννηθούν φυσικά πριν πληγούν ξανά από μια νέα πυρκαγιά. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία εκφράζει τη βαθιά της συμπαράσταση και την αμέριστη αλληλεγγύη της στους κατοίκους Κεφαλονιάς που δοκιμάστηκαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Επτανησιακή Συνομοσπονδία καλεί την πολιτεία να σταθεί έμπρακτα και άμεσα δίπλα τους, αλλά και να προχωρήσει σε ένα ολοκληρωμένο και μόνιμο σχέδιο πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Χρηματικά βραβεία σε 10 φοιτητές απένει με την Τετάρτη 5 Αυγούστου το Ίδρυμα Αδελφών Τυπάλδου, επαναφέροντας ένα σημαντικό θεσμό που, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, πραγματοποιείται έπειτα από αρκετά χρόνια. Η απονομή πραγματοποιήθηκε από το Τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αποτελείται από τον Δήμαρχο Λιξουρίου, τον Πρόεδρο της Κοινότητας Χαβριάτων και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Λιξουρίου. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 3.000 ευρώ ανά έτος και 6.000 ευρώ συνολικά για κάθε φοιτητή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος οδήγησης από τα κράτη-μέλη αλλά και του ενιαίου ποινολογίου για τους παραβάτες οδηγούς. Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία καθιστά περιττή την άδεια οδήγησης που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στη φυσική της μορφή, καθώς έως και 26 Νοεμβρίου του 2029 όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να δέχονται ως επίσημο έγγραφο το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης. Το τελευταίο πρόκειται να αποκτήσει μια ενιαία ευρωπαϊκή μορφή, επιτρέποντας εκτός των άλλων στις αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτούν άμεσα πρόσβαση στο Μητρό του Οδηγού. Γιορτή νεολαία στα Φάρσα αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου 9 το βράδυ με την ορχήστρα του Ζήση Σκλαβουνάκη. Η οργάνωση είναι του Δήμου Αργοστολίου, της Κοινότητας Φάρσων και των Συλλόγων του Χωριού. Η πορεία της Αποστολίας Αντωνάτου στα 100 μέτρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου κάτω των 20 ετών ολοκληρώθηκε στα προκριματικά, καθώς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση για την ημιτελική φάση του αγωνίσματος. Η πρωταθλήτρια του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου αγωνίστηκε στην 8η προκριματική σειρά, όπου τερμάτισε στην 5η θέση με χρόνο 11.64. Μια επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να της δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Παρά τον αποκλεισμό, η συμμετοχή της σε μια κορυφαία διεθνή διοργάνωση αποτελεί ακόμη μια σημαντική εμπειρία στην αγωνιστική της πορεία και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Η Αποστολή Αντωνάτου συγκαταλέγεται στα ανερχόμενα ταλέντα του ελληνικού στίβου και αναμένεται να επιστρέψει ακόμη πιο δυνατή στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις.
0: Όλες οι εξελίξεις την ώρα που συμβαίνουν στο inkefalonia.gr.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στιγμή.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Η παράδοση ζωντανεύει στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. 12 Αυγούστου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή μου στα Λευριάς με την αναβίωση του παραδοσιακού τρίγου σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και κεφαλονίτικη φιλοξενία. Διασκεδάζουμε με την ορχήστρα του Σπύρου Μπουρμπούλη, με τον Λαμπρογιάννη Πεφάνη στο βιολί, τη συμμετοχή του Λυκείου των Ελληνίδων και τη φιλική παρουσία της χοροδίας Αργοστολίου. Ελάτε να γευτείτε δωρεάν παραδοσιακή μου στα Λευριά και να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως παλιά. 12 Αυγούστου στο ξεριζωμένο Αγίας Παρασκευής. Σας περιμένουμε.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

άναδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε με.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφόρ.

χέρια. Πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε, θυμάμαι. Πώς σε σαγκαλές λουλούδια, έστρωνες για να κοιμάμαι. Πώς

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς τραβήξαμε άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30.
1: Έχω ένα μυστικό, ένα μικρό σταυρό στο σώμα μου